και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου από μηχανής

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

σώμα σου. Κι απ' αγάπη νηστικός εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός.

Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Θόνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: του Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: αρχίζει το καλό. Τώρα αρχίζει το main event, παιδιά. Μέχρι τώρα ήταν warm up. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα που από αυτές οι ιδέες που λέγαμε παλιά και που είχαμε ρεβεί μου κάποια στάντερ τραγούδια. Αυτό το είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και τα λοιπά. Το The Show Must Go On.
1: Αυτά πότε τα λέγατε?
0: Τα λέγαμε όταν
1: στις κρίσεις.
0: Ναι, ναι, στις κρίσεις, στο τέλος της σεζόν, όταν υπήρχε κάποιο, όταν έφευγε κάποιος.
1: Και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτά, ναι, ναι, ναι. Πολύ, Βασίλης Δημητριάδης λέγονταν και η μικρή ήρωες αυτό. Σε ευχαριστώ για όσα σε είδα ξανά, ναι, ίσως τα μαύρα
1: αυτό
0: ντυμένα.
1: Αυτό είναι άλλο, ρε.
0: Αυτός είναι, όμως. Άλλο τραγούδι είναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ο ίδιος νομίζω. Βασίλης Δημητριάδης λέγεται. Δημητριάδης λέγεται σίγουρα. Αλλά όμως το μικρό δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα γκρουπαριστά. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα ξεκινήσουν να μαγνητοφωνούν, αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια. Και συνεχίζει. Λέω λοιπόν ότι αναφέρομαι σε όλους τους Mappes που μάλλον δεν έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί Γιώργος Δημητριάδης. Όπως καταλάβατε, αυτό και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει τα διαπιστευτήριά μας ότι είμαστε το Mappe Show. Η πρώτη πληροφορία που έπεσε στον αέρα ήταν λάθος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πολύ σωστά ήταν λάθος. Κατερίνα Μπούκα είναι δίπλα μου. Λέω λοιπόν, πριν ξεκινήσετε τις μπομπίνες να γράφετε και να. Ρε Θανάση, στέλνεις κάθε μέρα ότι θα αργήσεις και έρχεσαι την ώρα σου.
1: Ναι,
0: μην ξαναστείλεις.
1: Η αλήθεια είναι και 17 βγαίνουμε συνήθως.
2: Καλημέρα.
0: Και 16 ακριβώς για να είμαστε σωστοί.
2: Εντάξει, πηγαίνω με τον 6 εγώ.
0: Ναι, αλλά σταμάτα να στέλνεις ότι θα αργήσεις.
2: Επίσης θα αργήσεις.
0: Έχεις αρχίσει να με τσαντίζεις.
2: Τι να κάνω, εντάξει. Έκανα μπανάκι με πέρι, έπινα σήμερα το πρωί, δύσκολο πρωινό.
0: Ναι.
1: Άργησες.
0: Αλλά δεν άργησες, ωστόσο. Αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Πώς έγινε αυτό πάλι.
0: Στο μυαλό σου, έχεις το μυαλό σου το 6. Και δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι επί ένα χρόνο ερχόμαστε 6 και 4 ή πιο νωρίς.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν κοιμήθηκα καθόλου σήμερα.
0: Τι συνέβη, όλα από καλά πάνε, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι το πρόβλημά σου?
1: Εμείς όλοι σαν πουλάκια.
2: Ναι, ρε, είχα ένα κολοκούνουπο, με ξεσκίσει.
0: Στο αυτί σου έρχεται.
2: Μόνο σε αυτή, μπούτια, κόλο, παντού με έχει συμπίσει.
1: Να σου πω και εμένα πρώτο βράδυ χθες είχε κουνούπι. Λες να μας παρακολουθούν, να είναι σαν τα Περιστέρια.
2: Αυτά είναι drone μικρά.
1: Και εγώ
2: αυτά
1: έτσι
2: είναι
1: πιστεύω.
2: Μικρά drone από ανταγωνιστές.
0: Μήπως είναι κουνούπια από άλλα ραδιόφωνα?
1: Δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, και εγώ αυτό σκέφτηκα.
2: Έρχονται και ρουφάνε από, πώς το λένε αυτό το υγρό, τέλος πάντων που έχουμε
1: Φεάουσια.
2: Στον εγκέφαλο. Βεβαίως. Και παίρνουν τις ιδέες μας. Το είδα πρόσφατα σε μια σειρά στο Netflix.
0: Αλίμονο.
2: Πολύ ωραία σειρά. Είναι από τους δημιουργούς του Stranger Things. Ήτανε με παιδάκια, τώρα έχουν πάει σε ένα γεροκομείο.
1: Και τι κάνουν?
0: Με γέρους το ίδιο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς τη διαβάση. Βγαίνουν κάτι τέρατα το βράδυ.
0: Ναι, και κλέβουν τους γέρους.
2: Μπράβο.
0: Κλέβουν τους γέρους μας. Έρχονται τα τέρατα.
2: Από τον ασπρόπυργο είναι.
0: Sorry. Βλέπα το. Χόρεψε, λέει ο Τζέικ, ο γαμπρός, ο σύζυγος πλέον τη Αμαλία Κωστοπούλου, χόρεψε στο γάμο Ζεϊμπέκη. Mm. Και λέω, έρχονται οι Τζέικ και κλέβουν τα ζεμπέκικά μας, φίλε.
2: Αυτό είναι. Εδώ μας κλέβουν τα μνημεία. Πάνε και κάνουν γάμους μέσα σε αυτά.
0: Γιατί ρε φίλε, τα κλέβουνε? Άμα επιτρέπεται στο μνημείο να κάνει.
2: Νομίζω δεν ξέρω. Μωρέ, δεν επιτρέπεται, νομίζω.
0: Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Εσύ χέστηκε, τι σε νοιάζει, αφού δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου τα μνημεία.
2: Τι λες, ρε, εγώ που πηγαίνω πάντα και βλέπω τα αρχαία μνημεία.
1: Και σε τι κατάσταση βρίσκονται?
2: Βεβαίως, να ξέρω.
0: Πού πήγε τελευταίο αρχαίο μνημείο, Ελλάδα?
2: Ελλάδα. Ελλάδα, τελευταίο αρχαίο μνημείο που είχα πάει.
1: Τα έχει εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Μικίνες.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Είχα πάει. Πού είχα πάει στο τέτοιο? Σταμάτα, μωρέ, να μου το λες, πώς το λένε, το κάστρο κάτω στην.
0: Στο Ναύπλιο. Το κάστρο του Βουκίτσι.
2: Κόλλησα, ρε. Έλα, μωρέ, από εκεί που ήταν.
0: Το κάστρο του Τακέτσι.
2: Έλα, ένα μεγάλο που έχουμε κάτω.
0: Αυτό το φουσκωτό που έχει ο Σεφερλής που είναι με τα παιδάκια που κάνει το.
2: Σταματήσει τώρα να μούρδει!
1: Στι Μικίνες.
2: Όχι, από πού ήταν ο τέλειο Ρεσή.
0: Αμπράβο.
2: Σοϊμό Χαμπέας.
1: Που ξέρουμε.
2: Μεσίνη.
1: Μεσσηνία.
2: Όχι όμως Μεσσηνία. Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Έλα, ρε, πολύ περίεργο.
1: Ωραία, σου άρεσε.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Εντάξει.
1: Σε τι κατάσταση ήταν?
0: Θα έκανες ένα γάμο εκεί?
2: Όχι.
0: Το δικό σου?
2: Όχι.
1: Υπάρχει μνημείο που συνήθως αναζητείται ως κάστρο Μεσσήνης.
0: Αν σου έλεγε η Κική θα παντρευτούμε.
1: Εδώ οι Mappes μαντεύουν κάστρο Μεθόνης.
2: Μπράβο, Μεθόνη, άντε από εδώ.
1: Μπράβο,
0: αν σου έλεγε η Κική ότι θα παντρευτούμε, αλλά
2: ευχαριστώ,
0: ο γάμος πρέπει να γίνει σε κάστρο.
2: Ωραία, θα την πήγαινε σε Ενδιβούργο που έχουν ένα-δύο που τα πουλάνε.
1: Άσε μας ρε Θανάση, θα πήγαινε. Πήγαινε εδώ στη Μεθόνη που έχει ωραίο και μονοπατάκι να περπατήσει. Εδώ να
2: τη Μεθόνη στο κάστρο.
0: Εγώ μας βλέπω στο κάστρο τη Μεθαδόνη σε λίγο, αλλά τέλος πάντων να τα αφήσουμε αυτά. 4 Ιουνίου, μάπες, είμαστε εδώ. Βασίλης, παιδιά, βλέπω να έρχεται κατάκοπος.
2: Βασίλης, δεν θα ξανάρθει.
0: Νιώθω ότι το κουνούπι αυτό το οποίο έτσι έχει περάσει από όλα τα διαμερίσματά μας στο Βασίλη έχει κάτσει πάνω στο κεφάλι του. Τέλος πάντων, μάπες, ακούστε για να τελειώνουμε το θέμα. Το Μάπε Show εδώ και 19 χρόνια δεν μάζεσαι. Το Μάπε Show δεν σταματάει. Το αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα εχθές του πολύ καλόψυχου Δημήτρη Κανελόπουλου, ο οποίος ασχολείται με τα ραδιόφωνα. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράψεις όταν ξέρεις ότι δεν το γνωρίζουν, ότι δεν θα έχουν άνθρωποι δουλειά την επόμενη σεζόν. Θα μου πεις και εσύ όμως πρέπει να το έχεις κάνει. Δεν έχω κάτι και συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Σίγουρα όμως έχω βρεθεί σε παρέες που έχουν μιλήσει για κοψίματα, ενδεχομένως χωρίς να το γνωρίζουν οι εκπομπές στις οποίες αναφερόμαστε. Οπότε κρατάω μικρό καλάθι. Τώρα που το βιώνω, καταλαβαίνω ότι έχει μία έξτρα απανθρωπιά και καταλαβαίνεις με πάρα πολύ ψυχραιμία, γιατί εγώ το έχω ξαναζήσει, το ρόλο ανθρώπων. Δηλαδή, όταν βγαίνει μια είδηση ότι θα κλείσει ένα ραδιόφωνο και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος να κάνει είναι να πάει σαν πλιάτσικο και να λαιλατίσει τους ανθρώπους, τα μηχανήματα, οτιδήποτε ρε παιδί μου θα απομείνει αν τελικά κλείσει ένα ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις λίγο το ποιόν του και ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένας γήπας. Ένας κόνδωρας. Έχω τρεις στο μυαλό μου που έχει υποπέσει την αντίληψή μου ότι έτσι εφάρμοσαν τη συγκεκριμένη τακτική του γήπα και του κόνδωρα. Και επειδή η ζωή είναι ένας κύκλος, όταν κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός, δεν θα τους ξεχάσω, γιατί όπως ξέρετε έχω οροσκόπο Σκορπιό και δεν ξεχνάω ποτέ. Ούτε κακό κάνω σε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τη συμπεριφορά πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων εχθές το απόγευμα. Εκείνου που με πήρε τηλέφωνο για να. Έστω και υποκριτικά, δεν με νοιάζει. Για να συμπαρασταθεί, να μου πει όλα καλά, τι γίνεται, ρε φίλε, μένετε χωρίς δουλειά. Το οποίο εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά και εκείνου που πήρε τηλέφωνο τους συνεργάτες μου για να τους συμπείσει, πριν ακόμη καταλάβουμε αν το ραδιόφωνο κλείνει ή ανοίγει. Θα τα πω όλα εννοείται. Ξέρετε, εγώ δεν κολώνω. Αλλά αρχίζω και χαρτογραφώ ανθρώπους, όπως είπε και η Λένα Φλιτζάνη προχθές. Τελικά χαρτογραφούνται οι άνθρωποι.
2: Χαρτογραφούνται
0: πάρα τελικά πολύ. Δεν το είχα, αλλά κοίτα, η Λένα είχε δίκιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για αυτό που έχει γραφτεί εχθές, ότι το My Radio κλείνει. Σε κάθε περίπτωση, το Mappe Show έχει αυτό τη συνέπεια, δεν θέλω να μιλήσω για ήθος, ότι εμείς είμαστε ηθικοί και άλλοι δεν είναι. Τη συνέπεια να στέκεται σε όποιον το χρειάζεται. Αν μας χρειάζεται ο σταθμός που μας πλήρωνε και μας πλήρωνε τους λογαριασμούς μας μέχρι τώρα, θα είμαστε δίπλα στο σταθμό μας και στο διευθυντή μας και στην ομάδα μας. Αν μας χρειάζεται ο κάθε ένας από εσάς, θα είμαστε δίπλα σας κάθε πρωί 6 με 9, όπως έχουμε κανονίσει όλη τη σεζόν. Το τι θα κάνουμε ούτως ή άλλως, εδώ είμαστε συνεπείς, το ανακοινώνουμε στην τελευταία ημέρα μας. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μιλάω για ότι θα γίνει του χρόνου. Πάντα την τελευταία ημέρα, που είναι 29 Ιουλίου, 28 Ιουλίου, όποτε είναι τότε σας λέω ότι θα γίνει την επόμενη. Αυτό είναι λίγο και γούρι. Εδώ και 19 χρόνια λέω την τελευταία μέρα τι θα κάνει το Mappe Show. Αλλά σε αυτό τουλάχιστον δεν θα σας απογοητεύσει. Ό,τι έχουμε κλείσει και σε ό,τι έχουμε δώσει τα χέρια, όσο μας κρατάτε κι εσείς, έτσι, άμα κάναμε μηδέν, αυτό είχα πει για τον Τζουρό, θα φεύγαμε μόνοι μας. Εφόσον είμαστε στην παρέα σας και είμαστε στη συνήθειά σας κάθε πρωί, δεν υπάρχει περίπτωση να σας προδώσουμε. Θα είμαστε εδώ για να χαμογελάμε και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως έχουμε συμφωνήσει και το συμφωνούμε κάθε χρόνο. Δεν φεύγει κανείς. Οπότε και εσείς που παίρνετε τα τηλέφωνα, περιμένετε να τελειώσει το Mappe Show, γιατί θα σας πάρει ο διάολος, θα σας κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν θα μπορείτε να έχετε να κρυφτείτε, μέχρι να βρείτε τοίχο. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο τους συνεργάτες μου και να λαιλατείτε αυτήν εδώ την εκπομπή, την οποία κατηγορούσατε όλη τη χρονιά ότι ήταν τελευταία, ότι είμαστε κακομύριδες, καημένοι. Πώς είναι δυνατόν τώρα από τους καημένους να θέλετε να πάρετε κόσμο? Είναι απορίας άξιων. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, δεν ξεχνάω. Σε κάθε περίπτωση, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως έχουμε συμφωνήσει. Μένουμε δίπλα σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, αν υποθέσουμε ότι μας έχετε ανάγκη. Εμείς σας έχουμε σίγουρα. Και το Mappe Show είναι εδώ με την Κατερίνα Μπούκα, με τον Βασίλη Βλάχο, με τον Θανάση Πασά.
1: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Φυσικά και με τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Οπότε, κανονικά, όπως τα ξέρετε, Mappe Show συνεχίζεται μέχρι τέλος Ιουλίου και μετά θα σας ενημερώσουμε πού συνεχίζουμε, γιατί το Mappe Show είναι ιδέα. Δεν είναι εκπομπή, όπως νομίζουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και χαίρονται που θα σταματήσει ένα ραδιόφωνο ή μια εκπομπή. Δεν σταματάει το Mappe Show. Έτσι, μέσα στη μύτη σας τα εκπέμπουμε. θα συνεχίσουμε και θα εκπέμπουμε από οποιοδήποτε μετερίζει. Μέσα στη μύτη σας, εκεί που λέτε όχι τι θα πει ο Ουγγαρέζος, ο Πασάς, η Μπούκα και ο Βασίλης στο ραδιόφωνο το πρωί, θα συνεχίσετε να το λέτε εσείς που το αξίζετε. Για τους υπόλοιπους, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να λυσκούν, όπως έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα εδώ και 19 χρόνια. Οπότε, έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Όπως έχουμε συνηθίσει, είμαστε εδώ χειρότεροι από ποτέ. Μα πώς δεν ξέρω, σας έχω δώσει το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι.
2: Μια χαρά τα λες, μπορεί να βγούμε και web πάντα.
1: Μπορεί να
2: βγούμε
1: με web.
2: Την εποχή.
1: Ή να εκπληρώσω το όνειρό μου και να εκπέμψω πειρατικά.
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Το Mappe Show δεν σταματά. Δεν σταμάτησε όταν έφυγαν σοβαροί πυλώνες της ομάδας. Δεν θα σταματήσει τώρα επειδή θα αλλάξει συχνότητα ή τρόπο εκπομπής, θα είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αυτό σας το λέω σίγουρα. Αλλά το πώς θα συνεχίσουμε θα σας το πω αν. Καταρχάς δεν είναι τίποτα σίγουρα και για το My Radio. Τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αυτό το λέω και για όσους πέφτουν να χαρούν. Εκεί θα είμαστε. Η μύγα αυτή που θα είναι μέσα στη μούρη σας, εσάς που σας ενοχλεί. Για όλους τους υπόλοιπους είναι η αγαπημένη μας συνήθεια που την περιμένουμε πώς και πώς για να ξεσπαθώσουμε και να ξεσπάσουμε κάθε πρωί και να ξεσκάσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέω είναι ότι τέλος Ιουλίου θα σας ενημερώσουμε πώς συνεχίζουμε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, 6 και 26 πρώτα λεπτά, γιατί εμείς είμαστε live, δεν ερχόμαστε μετά τις 7 ενώ έχουμε πει ότι ξεκινάμε στις 6. Γιορτάζει σήμερα 4 Ιουνίου η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την επιθετικότητα των παιδιών εναντίον άλλων.
1: Μιλάμε και για αυτά.
2: Αλλά διαστήματα, ναι. Κάθε μέρα γι' αυτό μιλάμε.
0: Εντάξει,
2: αλλά για τα παιδιά γίνονται επιθετικά επειδή τους φερόμαστε επιθετικά.
0: Επειδή έχουν.
2: Είναι εφαύλος κύκλος.
0: Ναι, επειδή έχουν μεγαλώσει σε επιθετικό περιβάλλον. Και,
2: ναι,
0: έχουν,
2: και οι προσλαμβάνωσες που έχουν είναι μόνο βία.
0: Τέτοιες. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
2: Ωραία πράγματα, 300 οικογένειες.
0: Τρία χρόνια μετά την άλλη Κωνσταντινούπολη που ήταν η Κατερίνα.
1: Το 1453.
0: Θα κλείσει το ραδιόφωνο, θα γίνει ενημερωτικό.
2: Δεν κοίταξε το χαρτάκι.
0: Και εσύ ακόμη, ναι, και εσύ ακόμη πότε έγινε η άλλη Κωνσταντινούπολη.
1: Έλα, 29 Μαΐου 1453 και τα έχω ομαδοποιήσει στο κεφάλι μου.
2: Δεν το έχει. Μικρόφωνο λέει.
1: Ναι, λέω μικρόφωνο με κεφαλαία για να θυμάμαι να φαίνομαι στην κάμερα, κάτι που δεν κάνω. Τα έχω ομαδοποιήσει, είναι η άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Τώρα μπορεί να σου πω ότι φάνηκε, φάνηκε.
1: Ναι, άντεντε. Αυτό λέω τόσο. Είχα ένα χρόνο να γίνω influencer και δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων. Είναι η άλωση που λέτε 29 Μαΐου να θυμάστε κι εσείς. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η κατάκτηση του conference το 2024.
2: Τα συνδύασα
1: από τον Ολυμπιακό. Το έχω κάνει μια ομαδούλα στο κεφάλι μου.
2: Γιατί ξέρεις, αλώθηκε η πόλη, μετά αλώθηκε και η Αγία Σοφιά.
0: Ναι, το 1453 το θυμάσαι?
1: Ναι. Το θυμάμαι, θα το τσεκάρουμε λίγο.
0: Μα τι είπες εσύ, αλώθηκε η πόλη και μετά η Αγία Σοφιά, αφού η Αγία Σοφιά είναι στην πόλη.
1: Η Αγία Σοφιά το γήπεδο είναι.
2: Το γήπεδο εννοώ.
0: Και το κατάλαβες εσύ και δεν το κατάλαβα εγώ. Αυτό είναι το Mappe Show. Λοιπόν, να πούμε τώρα μια που αναφερθήκατε σε αυτό, ένα χειροκρότημα παιδιά στην κυβερνησάρα μας.
2: Έχουμε την καλύτερη.
0: Στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και την ομάδα του παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Εχθές μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι δεν έχουμε κάκερα τα πάνω το κεφάλι μας. Δεν υπάρχουν εποπτείες, δεν υπάρχει κανένας λόγος εν πάση περιπτώσει να τίθεται η ελληνική οικονομία υπό συγκεκριμένο καθεστώς. Γιατί σύμφωνα με τους επίσημους φορείς, τους οποίους δεν ξέρω.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα
2: υπάρχει Ευρώπη.
0: Ανακοίνωσε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε, προχωράμε να πούμε. Πάμε. Καρφί πάμε. Καβάλα στα λόγια.
1: Έχουμε ισορροπία. Αλφαδιά. Ουσιαστικά δεν έχουμε. Έχουμε
0: μακροοικονομικές έχουμε βγει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Ακριβώς.
2: Οι επιδοτήσεις που παίρνουμε θα είναι οι ίδιες ή θα μειωθούν?
0: Δεν θα υπάρχουν.
2: Δεν τις χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή, αν κάτι ρε παιδί μου, θα μας το δώσουν να την καλύψουν στην καρδιά, όχι δεν το χρειαζόμαστε.
1: Πάνε τώρα τα μία ανάκαμψης και τέτοια.
2: Έλα μη και σκάψουμε την Ελλάδα και βγάλουμε αέριο, πετρέλαιο και χρυσάφι.
0: Από κάτω
2: Ευρωπαίοι.
0: Όπως είχε πει ο Καμένος, έχει υδατάνθρακες από κάτω.
2: Χαμός γίνεται από κάτω.
0: Έχει μακαρόνια, έχει τέτοια πράγματα. Ρίζια, έχει ψωμί.
2: Πριν γίνει η Ελλάδα, έχει πέσει κομίτης. Ξέρεις τι θα βρούμε από κάτω. Έλλον μας και αυτό μας.
3: Περισσότερη μουσική. Και εγώ.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Είναι εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι δάρτης. Αλλά αυτά τα πράγματα για να δείτε αυτό που σας λέγαμε, καλά το ξέρετε εσείς οι μάπες, ότι όλοι πραγματικά αυτό που λέει η Βασιλή, η Αμάντα,
4: η Κατερίνα.
3: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Όλοι αντιμετωπίζουμε τέτοια σκαμπανεβάσματα στη δουλειά μας. Γι' αυτό η διαφορά του μάπα ποια είναι? Ότι μαζευόμαστε, γελάμε. Εχθές μιλάγαμε τη Σκορδά για άλλο θέμα και κάποια στιγμή σκάσαμε στα γέλια. Μόνο γελάγαμε. Όχι κάτι κακό, έτσι. Δεν λέγαμε κάτι κακό και γελάγαμε. Δεν το λέω σαν
4: τίποτα. Από το στρες.
3: Ναι. Γιατί δηλαδή, με πήρε η γυναίκα, ήταν από τους ανθρώπους που με πήρε από ενδιαφέρον να μάθει τι συμβαίνει. Και της λέω, πλάκα, δεν έχω ιδέα. Όντως δεν έχω και ιδέα. Ο Παναγιώτης ο Σίμος ήταν ένας από αυτούς που πήραν από την Πάνικ να μάθει τι συμβαίνει. Από ενδιαφέρον, ακόμη να σα πω κάτι και από το κουτσομπολιό. Είναι ωραίο ρε παιδί μου να παίρνει έναν άνθρωπο, του λες, σε καλά ρε. Κρατάς, οκ, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, δε. Βγήκανε τα αποτελέσματα των εκστάσεών μου εχθές και είμαι τούμπανο.
4: Μπράβο,
3: παιδιά.
4: Είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
3: Τι λένε συνήθως, ναι. Την υγεία μας να έχουμε.
4: Ναι.
3: Παιδιά, Θανάση, το λέω για σένα που θα κάνεις και άλλες εκστάσεις. Το ξέρατε ότι ρίξανε τα επίπεδα της. Τα κανονικά επίπεδα της χοληστερίνης.
4: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή,
3: λοιπόν, στις προηγούμενες εκστάσεις που είχα κάνει, που ήταν 2 χρόνια πριν, γι' αυτό και έκανα τώρα, γιατί συνήθως κάνω κάθε χρόνο, αλλά τώρα άρχισα 2 χρόνια και είχα λίγο χεστεί, ήταν 200. Και εγώ θυμάμαι είχα 220.
5: Αυτό είναι το όριο.
3: Ναι, παλιά ήταν 220 το όριο. Και έλεγε κάτω από 220 είσαι καλά.
5: Okay.
3: Στις δεύτερες, δηλαδή πριν από 2 χρόνια που έκανα, ήταν 200. Και εγώ τότε είχα 220. Και λέγανε έχω 20 πάνω, εντάξει.
4: Ναι, ναι. Okay.
3: Αν και είναι το 200 ταβάνι μου είχαν πει.
4: Ναι.
3: Οπότε το 220 είναι. Και τώρα που πήρα είναι 170.
5: Πέσαν κι άλλο.
3: Μαν κι άλλο. 173 έχω εγώ.
4: Μήπως διαφέρει ανάλογα και με το μικροβιολογικό, γιατί έχω μια τέτοια εντύπωση.
3: Ναι.
4: Κάτι γινόταν εκεί με τα όρια, δεν θυμάμαι.
5: Ποιος τα ορίζει τα όρια?
4: Φαντάζομαι.
5: Α, σαν αεροπόρο είναι
4: πολύ
5: σήμερα.
4: Ωραίος.
5: Τι είσαι,
4: αεροπλάνο.
5: Ποιος ορίζει τα όρια?
3: Ρε Βασίλη, πώς σου πάει σένα αυτό? Εμένα που θυμάσαι, είχαμε πάρει το ίδιο.
5: Τι είχαμε πάρει αντίστοιχο.
3: Και η αλήθεια ένα είναι... γκρι έχω εγώ.
5: Το ναι. Και εσύ
3: δεν
5: αυτό.
3: Μου πάει το ίδιο, ναι.
5: Είχαμε.
3: Παιδιά, πρέπει να με δείτε μέσα. Είναι ένα. Φοράει ο Βασίλης, παιδιά, ένα της αεροπορίας το μπλε. Και είναι ένα τζάκετ που είναι κοντό. Είναι σαν μπουστάκι τζάκετ.
5: Σαν ροκαμπίλι.
3: Το οποίο του πάει φανταστικά το.
5: Πολύ κοντό, ας πούμε, και λίγο πιο ψηλό το παντελόνι. Το ίδιο σχετικό είχαμε πάρει με τον Δημήτρη και το ίδιο ακριβώς αυτό το μπλε που βλέπετε. Το είχα πάρει σε ένα φίλο που με έβριζε, δεν μου πήρε σε μένα. Εκεί είναι και περιμένει, δεν το βλέπω. Α, δεν δείχνει έτσι.
3: Μήπως να στο φέρω, βρε παιδί μου. Εμένα δεν δείχνει έτσι, όντως.
4: Και να το έχεις δύο φορές.
5: Ό,τι υπάρχει, εγώ μπορώ να
3: το φέρω. Να το φορείς μια φορά. Λοιπόν.
4: Να σας πω ποιος βάζει τα όρια.
3: Ποιος βάζει τα όρια στα όρια?
4: Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τη Χοληστερίνη συγκεκριμένα και η Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωσης, να ξέρετε, μέσω των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και αμερικανικών οδηγιών.
3: 170 βασιλάκια.
5: Ωραία, και αυτά τα όρια, παιδιά, πώς φτιάχνουν?
4: Επειδή
5: δηλαδή
4: βγαίνουν νέες μελέτες, οπότε προσαρμόζονται και τα όρια.
3: Όριο τι σημαίνει, ρε παιδί μου? Ότι ουσιαστικά τσεκάρει την αρτηριοσκλήνηση, έτσι. Δηλαδή το πόσο βουλώνει η αρτηρίωση από τη χοληστερίνη. Mm-hmm.
5: Και σε ποιο, ας πούμε, στάδιο είσαι καλά, σου λέει.
3: Ακριβώς.
5: 280 θα βγω εγώ.
3: Λες. Ναι, αλλά πρέπει να πας να το κάνεις.
4: Πότε θα το κάνεις?
3: Μην το αποφεύγετε,
4: πράγμα,
3: παιδιά. Γιατί όσο.
5: Θα το κάνω. Αν είναι πολύ πρωί η εκπομπή.
3: Δεν το λέω επειδή πρέπει να σας το πούμε ως μέσο. Όσο πιο γρήγορα το ξέρετε, τόσο πιο γρήγορα θα το αντιμετωπίσετε.
4: Ναι,
3: αν το αφήνετε. Δεν λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Δόξα τω Θεώ και η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά γιατί να βρεθείς προτετελεσμένων γεγονότων?
5: Ειδικά... Αυτό είναι το σωστό.
4: Ναι, ναι.
5: Ωστόσο. Υπάρχουν και κάποιες. Θα πω τη χωριατιά μου τώρα.
6: Πες την. Ναι.
5: Θείος στο χωριό, ξάδελφος του παππού μου τώρα ήταν ο άνθρωπος, δεν είχε περάσει από νοσοκομείο ποτέ, το παίξω. Εξέταση ποτέ αυτά, ποτέ.
3: Ναι, όπως ο ξάδελφος.
5: Ξέρεις, μόλις πήγε για πρώτη φορά, κατάπεσε ο γέρος.
6: Κατάπεσε
5: ο γέρος, το χάσαμε.
3: Του βρήκανε πράγματα.
5: Απ' όλα.
4: Ναι, ναι. Είχε ένα καλό κόμπο.
6: Σε ενεργοποιεί το νοσοκομείο.
5: Αυτά τα λέμε στα χωριά, να ξέρετε.
6: Ναι, πήγες και αρρώστησες.
3: Τι αστική.
6: Πήγες και αρρώστησες, είναι πολύ καλό αυτό.
5: Θα πάω να με κλείσουν εκεί μέσα να αρρωστήσω, ενώ είμαι καλά.
3: Άλλο, έχει τέτοια πολλά. Με τον καρκίνο. Λένε ότι τις μάνας μου οι δοξασίες, ότι αν στο ανοίξουν για να στο βγάλουν, τότε είναι που εξαπλώνεται. Παίρνει αέρα.
5: Ναι. Ξέρουμε και επιστημονικά.
3: Ναι. Παίρνει αέρα και εξαπλώνεται.
4: Ναι, δεν πρέπει να έχεις επαφή με οξυγόνο.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν πρέπει. Αναπνέει. Ρε, εντάξει, εγώ χαίρομαι που γελάμε με τον καρκίνο, γιατί παλιά δεν λέγαμε και το όνομα.
5: Ναι, ούτε καν.
3: Προχωράμε. 6-9-8-104-104-6 τα μήνυματά σας, μάπες μου, καλημέρα σας.
6: Προχωράμε με γοργά βήματα για που είπες για τον καρκίνο. Χθες είδα στον Βαγγελάτο, νομίζω ήταν στο.
5: Παντού, παιδιά, έχουν παίξει. Είναι μια σειρά εξελίξεων σε τρία, νομίζω, στάδια και ένα πάρα πολύ σημαντικό με χάπια.
6: Αυτό
5: για τον πιο σοβαρό καρκίνο του παγκρέατος, για τους όγκους, κάποιο εμβόλιο. Ένας στους τρεις που το δοκίμασε, λέει, παρουσίασαν πάρα πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα.
6: Τέλος πάντων, αρχίζουν τα τελευταία δύο χρόνια, έχω παρατηρήσει, οι συντεταγμένα βγαίνουν, επειδή προσπάθησαν.
3: Ότι χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σωστά τη φράση.
6: Ευχαριστώ.
3: Συντεταγμένα, τι γίνεται λοιπόν.
6: Ότι βγαίνουν πάρα πολλές έρευνες και φάρμακα τα οποία θα καταπολεμήσουν διαφορετικά είδη καρκίνου, ώστε να έρθουν τελικά, να έρθει η εποχή που θα βγει και πιστεύω το φάρμακο και ένεση. Δεν ξέρω αν είναι κοντά.
3: Ναι, αλλά
6: είναι...
3: κάπως έχουν αργήσει και έχω αργήσει και φορτώνω εγώ.
5: Έχουν αργήσει.
3: Έχουν χάσει πολύτιμους ανθρώπους.
5: Εννοείται.
6: Όλα για το χρήμα. Δεν
5: ωστόσο, λέει ότι ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που η επιστημονική κοινότητα χειροκροτούσε όρθια τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας για τον καρκίνο. Ήταν
3: μπράβο.
5: Πάρα πολύ θετικά για όλους εκεί.
3: Μπράβο,
5: κλαίγανε, μπράβο. Αγκαλιαζόντουσαν οι άνθρωποι που είχαν συμμετάσχει, ας πούμε, στην έρευνα οι επιστήμονες.
3: Μάλιστα.
6: Τι να κάνουμε, παιδιά, μια φορά ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, κρατάει λίγο.
5: Ας το τραβήξουμε.
6: Έλα, ας το τραβήξουμε.
3: Κύκλωσε το, Θανάση, κύκλωσε.
5: Λοιπόν, στο καλό μας θα πάμε.
3: Οπότε,
5: φάτε.
3: Πάντως, πέρα από την πλάκα, για να γίνω λίγο γκρινιάρης τώρα που θα γίνουμε και ενημερωτικό ραδιόφωνο, μπας και μας πάρουνε.
4: Καταγγελτικός.
3: Ναι, καταγγελτικός.
6: Και εμείς θα γίνουμε.
5: Άρχισε κρέαζε. Ενημερωτικό μάπες.
3: Δεν πρέπει να αρχίσουμε να τους γλύφουμε για να περάσουμε στην επόμενη διάδοχη κατάσταση και να γράψουμε στα αυτά μας αυτούς που θα μείνουν πίσω.
5: Βασίλη, πρόταση κράζε. Τώρα κράζε. Πρόταση. Ναι, ναι, όχι. Δε, θα έχω πολιτικό εμπεριστατωμένο λόγο.
3: Λοιπόν, όχι, πέρα από την πλάκα. Όχι, καμία πλάκα. Την πλάκα που κάναμε ότι. Μάλλον η πλάκα. Να κάτσω να αναλύσω τώρα την πλάκα. Ποια είναι η ανάλυση της πλάκας? Ότι. Κάνουμε ότι χαιρόμαστε που δεν θα έχουμε καμία εποπτεία και που ξεφύγαμε από οποιαδήποτε μακροοικονομική ανισορροπία. Όμως κάτι που πρακτικά δεν φαίνεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
6: Τι λες, μωρέ, μια χαρά είναι όλα τα πράγματα.
3: Α, καλά, με συγχωρείς.
4: Όχι, ρε, τέλεια.
6: Πολύ ωραία είμαστε, δεν κατάλαβα.
3: Ο πληθωρισμός, σου λέει, είναι στο 5% περισσότερος από ποτέ.
5: Την και νομίζω είναι ξέρω... αυτές, καλέ.
3: Καλά, καλά.
5: Τι μιζερουάζει να
3: πει.
6: Ο πληθωρισμός.
5: Συγγνώμη λίγο τώρα.
3: Για το γαλλικό τον καφέ, ότι σου λέει που πίνω εγώ.
5: Ναι.
3: Τώρα το γύρισα πάλι σε φέρετε ως πέρας. Φίλε, έχει, σου λέει, 15% πήρε.
6: Α, τώρα που είσαι για το καφέ.
4: Οι καφέδες έχουν πάει στο Θεό.
6: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το παρατήρησα τώρα, πριν κάνα δύο μήνες, άρχισε να πίνω φραπέ από ό,τι είδατε. Έφερα φραπέ. Περίμενε λίγο, κάτσε.
3: Μήπως αυτό φταίει, ρε Θανάση, και έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
6: Θα σου πω, τώρα που το ανέφερες,
5: τάραξε την αγορά.
6: Με και κάποια κιλά, είναι λογικό. Πίνω και 4 καφέδες την ημέρα. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι ο καφές από το ίδιο μαγαζί τον πήρα, παιδιά. Αλήθεια, 2,20
5: ναι.
6: Πριν δύο μήνες.
5: Ναι.
6: Και σήμερα πλήρωσα 2,60. Τώρα το παρατηρώ.
4: Αλήθεια, λες.
3: Πήρανε χαμπάρι ότι γίνεται ενημερωτικό.
6: Ναι, φίλε, ναι, όχι.
3: Και σου λέει του ενημερωτικού.
4: Αυτοί αρπάζουν.
3: Ναι, αυτοί φέρουν λεφτά.
5: Όχι.
3: Βάσει με πληροφορίε ότι το πρετεντέρ του χρεώνουν 4.
5: Όχι, ρε. Τον άνθρωπο.
3: Σου λέει ο πρετεντέρ, ενημερωτικό πολύ. Στα βαρέσει.
5: Θα πήγαινα με περούχα να πάρω καφέ.
3: Λοιπόν.
5: Να μην φαίνομαι.
3: Εκεί πας.
5: Καλά.
3: Εκεί πας. Εμένα μαμά. Σγουρώ το μαλλί.
5: Εμένα μαμά αναγνωρίζουν. Πρέπει να μου τον κεράσουν τον καφέ, Δημήτρη μου.
3: Λοιπόν, μάπε, συνεχίζω για το σας σήμερα. Ξαναλέω, 4 Ιουνίου μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Και ως προς τον καιρό και ως προς τις συνθήκες. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Συνεδριάσανε, σου λέει, σε ειδική επιτροπή της, του Κογκρέσου όσον
5: τότε.
3: Αφορά την κατάσταση. Τώρα. Τα συνδέω τώρα.
5: Ναι.
3: Όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία και συμπέραναν ότι από το 2018 επικρατεί αυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία.
5: Μην μου πει,
3: ελάχιστε και Παναγία. Ναι, και ότι λέει.
5: Αποδείχθηκε τελικά κάτι τέτοιο.
3: Δεν υπάρχει ελευθερία στον τύπο και ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν είναι στη φυλακή.
5: Το λες τώρα αυτό.
3: Το εκρέμημά μου.
6: Εντάξει, δεν πάμε καλά τώρα να μου
3: ναι,
6: τι λάσπη είναι αυτή η αδερφή.
3: Συμπεράνανε και έχουν, λέει, μεγάλο άγχος τώρα τι θα γίνει με το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την σχολή της Χάλκης. Κάλιο αργά παρά ποτέ στην Αμερική μετά από 8 χρόνια. Μπράβο.
5: Μπράβο.
4: Μπράβο τους.
6: Είδες.
5: Σιγουρευτήκανε.
6: Παιδιά, Κυριάκο. Θα φτιάξει τη χώρα. Μπράβο. Καλά. Έχει κάτσει δίπλα στους σωστούς παίκτες. Θα δείτε όταν θα γίνουμε η επόμενη Ρωσία, εμείς αν είναι η Ελλάδα, φίλος.
5: Στην τελική, τι ζητάει ο Κυριακός, 5-6 τετραετίες ακόμα να μπορέσουμε να το στρώσουμε.
6: Θα το δώσουμε. Θα τη ζώσουμε.
3: Θα σας το πω εγώ το αλληγορικά και όποιος καταλάβει, όσο ποιος μπορεί να κάνει keep up με το μυαλό μου.
5: Ναι,
3: και
5: ακολουθήστε,
3: να ακολουθήσετε. Οι άλλοι μπορείτε να μείνετε πίσω με την Τζαουσέλου. Λοιπόν, κάνει την κυβέρνηση ενημερωτική. Μέχρι τώρα ήταν ψυχαγωγική.
6: Άρε,
3: το πιάσατε.
4: Mm-hmm.
3: Κλείνει η κυβέρνηση. Ανοίγει ενημερωτική τώρα.
5: Θα χαθούν θέσεις από το πανέλ. Αυτό με νοιάζει.
6: Ο βασικός πανελίστας του θα τον κρατήσει.
5: Καλά, αυτός.
3: Ο βασικός πανελίστας του λοιπόν που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είδες πως όλοι τον πιάσαμε κατευθείαν, ρε φίλε.
3: Εχθές έχει γίνει τώρα κάθονται και τσακώνονται με τον Ανδρουλάκη για αυτή την περίφημη φωτογραφία από το Μασούτη.
5: Ναι.
3: Στην τηλεόραση δεν λέμε Μασούτη.
6: Λέει, ναι, όντως έγνωσε επιχειρηματία. Δεν μίλησε, λέει, με τη ζωή. Ούτε καλησπέρα.
3: Πήγε 5 λεπτά ίσα-ίσα έκατσε να μιλήσει με τον Θεοδωρικάκο.
5: Δεν καθόταν εκεί. Δεν ήταν η θέση του.
3: Καλά. Και αυτό όμως είναι πειραχτήρι. Δηλαδή είναι ένα τραπέζι τώρα εκείνο. Τσιμιτσέλη. Είναι ο Τσουρό.
5: Ναι.
3: Πείτε ένα άλλον που έχω βρει. Ο Μπισμπίκης.
5: Ναι.
3: Όχι,
5: ο Κατσαρίδαρος.
3: Ο Κατσαρίδης. Και πάω και εγώ και κάθομαι.
5: Πού πας.
4: Πήγες να πεις ένα γεια.
3: Τώρα που είπατε αυτό, εχθές πήγα σε ένα event του. Καλά, ήμουν πελαγωμένος σε κατάσταση. Μόλις έχω δει το. Μου έχει στείλει ο Χαλκούς με τον οποίο όμως έχουμε αυτή τη σχέση. Να κοροϊδευόμαστε με τα μαθήματα ο ένας του άλλου. Αυτός όμως η αλήθεια με πήρε με νιάξιμο και του λέω: είσαι αδερφός, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Του λέω: αδερφέ μου, του λέω από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα, τι κάνεις. Και μου λέει: έχεις δει, μου λέει, τι έχει ανεβάσει το τετράδιο. Όχι, του λέω. Μου το στέλνει.
5: Έλα να στα πω.
3: Λίγο να στα πω. Και όντως με νιάξιμο, δεν με κορόιδεψε. Ενώ θα του το δικαιολογούσα γιατί έχουμε αυτή τη σχέση. Τέλος πάντων, μετά είχα εγώ ένα event. Και λέω: δεν καταδέχομαι να μην πάω στο event.
5: Όχι, γιατί ήταν από αυτά τα καλά.
3: Ήταν πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Και έχω και μια φωτογραφία να σου δείξω με δύο φαν σου.
5: Α, ναι.
3: Ο Έντουαρτ και άλλο ένα από το GNTM που είναι δύο παιδιά που μα ακούνε κιόλα. Και λέω: εγώ δεν σα ξέρω. Μου λέει: μα ξέρει. Εμεί σε ξέρουμε, μου λέει το Google Challenge. Λέω: εγώ δεν σα ξέρω. Θα σα ξέρω όμω συνεργάτη μου Βασίλη.
5: Εννοείται. Καλημέρα στα παιδιά.
6: Ακούει ο Έντουαρτ. Πολύ ένα
3: μελαχρινό πολύ. Πολύ ωραία παιδιά αυτή.
6: Ο Ξανθός, ο Έντουαρτ.
3: Αν του ξέρει.
6: Βέβαια, ναι, το βλέπα εκείνη τη χρονιά τον Τζέντι.
5: Ήταν η viral χρονιά του.
4: Και είναι φάνη του Βασίλη.
3: Ρέμπο δεν είναι ο Έντουαρτ όμω.
6: Το έμε τρελανσία Έντουαρτ, δεν είπε πόσο Έντουαρτ
3: είναι. Αυτού εδώ, αυτού του ζητώ. Ποιοι είναι αυτοί.
5: Α, αυτή είναι του. Είναι αδέρφια.
3: Αδέρφια.
5: Ήταν τώρα στο τελευταίο GNTM.
6: Ο Ανέστης και ο.
5: Ναι, νομίζω ο ένας κέρδισε, πήγε τελικό το παιδί. Κάτι.
6: Α, ναι, ο Μεσαίος. Πολύ γλυκό. Ναι.
5: Παιδιά, ήταν η πολύ ωραία του τελευταίου κύκλου.
6: Και
5: δηλαδή...
6: θα τα πω κιόλα, χτύπησε την πιο ωραία εκεί μέσα. Sorry.
5: Ναι.
6: Έγινε ζευγάρι με την ψηλή, ρε.
5: Α, με τη... ναι.
3: Ήταν εκεί αυτή.
5: Α, ήταν εκεί αυτή. Νομίζω σπουδάζει γιατρός ο ένας από τους δύο.
6: Ή
5: και οι δύο, δεν θυμάμαι τώρα.
6: Μελαχρινός.
5: Τρομερές περιπτώσεις. Είναι από αυτά τα νέα παιδιά εκεί που είναι γύρω στα 25 και λες: ρε κέρατα, πού πρόλαβες και τα κάνεις όλα. Και είσαι και ωραίος, και είσαι και μοντέλο και κάνεις και ιατρικές και έχεις και την κοπέλα.
6: Γενικά, παιδιά, η νέα γενιά πολύ μου τη πάει. Όλα τα αγόρια είναι πανύψηλα. Είναι γυμνασμένα. Όλα είναι κούκλες.
3: Εντουάρντο Τεντέσκι και ο Ανέστη Τεντέσκι.
5: Ναι,
6: μπράβο αυτή.
5: Αδέρφια, ναι.
6: Ο Έντουαρντ ήταν ο μικρός.
5: Πήγαμε
6: με τον παλιό Έντουαρντ.
3: Παιδιά.
5: Ναι, όταν τους βλέπαμε στις οντισιόν, λες αυτοί οι δύο, ας πούμε, πάνε φουλ για τελικό. Και νομίζω κάπου εκεί ήταν στα πολύ έτσι ψηλά.
6: Σου λέω, ξαρθώ.
5: Θα στα πει η φίλη σου, η Παπαγεωργίου.
3: Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι βλέπω τον Γιώργο Καράβα.
5: Α,
3: με
5: επίσης.
3: Τον οποίο αυτός είχε παρεξηγηθεί κάποια στιγμή παλιά που είχα, δεν είχα πει, δεν είχα κάνει. Αυτός είχε παρεξηγηθεί. Τέλος πάντων, μπήκανε και κάτι καλοθελητές από ό,τι καταλάβαμε χθες που μιλήσαμε.
6: Κάτι είπε και εσύ πάλι, δεν το κρατάω.
3: Ένα συγκεκριμένο καλοθελητή, Θανάση. Ο Θείος. Αυτός.
6: Μα... εντάξει, μετά από κάποια ηλικία λες και δύο-τρία πράγματα παραπάνω, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε φίλε.
5: Ή και δεν λες, ρε παιδί μου, μετά από κάποια ηλικία.
6: Τι να κάνω.
5: Ότι είχασε λίγο.
3: Τέλος πάντων, μου έλεγε.
6: Το μασελάκι φεύγει.
3: Μιλήσαμε με τον Γιώργο και τα λοιπά και λέω ότι.
5: Πώς ήταν, εντυπωσιακός πολύ.
3: Πολύ όμορφος.
5: Το μαλλί.
3: Πολύ, πολύ.
5: Πέροχο.
3: Το μαλλί όλο, έχει φορούσε και ένα τζιν. Αλλά είμαι δίπλα. Να, είμαστε βγήκα μια φωτογραφία, εγώ είμαι σαν μπαμπαλής.
5: Όχι, ήσουνα πολύ καλό. Εγώ που σε είδα.
4: Ήσουνα.
5: Καταρχάς ήσουνα για το event. Να το πούμε αυτό.
3: Για το event.
6: Άρε,
5: πολύ σωστό.
3: Άκου τώρα και είμαι πελαγωμένος. Είμαι σε κατάσταση. Και το έλεγα αυτό τώρα για το. Το είπα που τα βρήκαμε με τον.
6: Με τον Καράβα.
3: Όχι. Με τον Καράβα και λέγαμε για το τραπέζι, έτσι.
5: Ναι,
6: άνε για τον Άδωνη.
3: Τέλος πάντων, μιλήσαμε με τον Γιώργο και μετά πάνω στην τρέλα μου έχω πιει και ένα κοκτέιλ. Όπως καταλαβαίνετε από τη στεναχώρια μου, το κοκτέιλ με έχει χτυπήσει.
5: Και
3: περιμένω να περάσει λίγο η ώρα να πιω και νερά, μην πιάσω και. Μου πάρουν και την άδεια. Μου πάρουν και το δίπλωμα να πούμε και εγώ και αυτό πάνω στο κεφάλι.
5: Όχι, όχι.
6: Σοφρόνησε και κανένα κονέμπλιο να τη βρει.
3: Πάω στο ταμείο και παίρνω ένα σακάκι και ένα tweed σακάκι και γυλαίκο.
5: Ναι, αυτό που φόραγε.
3: Όχι.
5: Α, είπα κι εγώ.
3: Έτσι.
4: Αυτό είναι αυτό που έκανες πάνω στην τρέλα σου.
3: Ναι, τα είχαμε και τα λεφτά και δεν τα κάναμε. Και έδωσα επιτόπου ένα.
4: Άσε, άσε.
6: Πήρε και
5: Φίλε.
6: Παιδιά, καταθλιπτικό, μην τον αφήνετε σε μαγαζί σε ένα χώρο νέα.
5: Είναι πολύ αστείο να ψωνίζει ψιλοποιωμένο. Το έχω πάθει στη Μύκονο καλοκαίρι που τα μαγαζιά κλείνουν τύπου 2-3 το βράδυ. Περνά, παίρνει πράγματα, γελά, σε κοιτάνε, σε κοροϊδεύουν, τα δίνουν.
3: 1500 μου λέει, φέρτο. Και αυτό το γυλαίκο 560, φέρτο του
6: λέω. Τι λε, μόρα για
5: σένα. Το γυλαίκο καλά. Πα
6: καλά, ρε.
4: Αντικαλοφόρετα.
6: Πας καλά, ρε.
4: Πάσε να έχει, μην χρειαστεί να τα χτυπήσει αύριο μετά.
3: Μα μόλις είχα
5: το κοκτέιλ.
3: Μόλις είχα μάθει ότι πήρα, ότι μένουμε χωρίς δουλειά και, μόλις, και η ομάδα μου βασικά, όλοι μας, και μόλις. Και είχα βγει και τα ποτά μου.
4: Εγώ λέω, με παίρνει ο Θανάσης τηλέφωνο, μου λέει τι κάνεις και αυτά. Του λέω, μου λέει πώς θα είσαι, ρε παιδάκι μου, εσύ βγαίνεις σαν τυχόν. Λέω, κοίτα να δεις, έχω ένα δεύτερο δωμάτιο σπίτι, το οποίο μπορώ να νοικιάσω. Ωραία. Και μου λέει, ωραία, ανέβασε αγγελία.
5: Περίμενα από το Θανάση άλλες λύσεις πιο ριζοσπαστικές. Να σου πει πού να πατουσάκια φωτογραφίες.
4: Είχε και από αυτές.
6: Εννοείται, είχα και από αυτές και θα τις κάνω μόνος.
4: Μακάρι να είχαμε μείνει στα πατουσάκια. Του λέω, Θανάση, δεν γίνεται τώρα όλες τις φαντασιώσεις σου.
6: Κοίτα, σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο podcast.
5: Ναι.
6: Το οποίο θα μιλάμε, ίσα ζητάμε κόσμο και από πίσω θα γίνονται άλλα πράγματα.
4: Ναι.
5: Σε μένα είναι πολύ ωραίο αυτό που είναι.
3: Και θα είναι κάποιο podcast, θα λέγεται. Και θα είναι με πόδια και με πόδια.
4: Να το κατοχυρώσουμε όμως τώρα που το λέμε, μην τυχόν μας το πάρουν.
6: Οι μη γυμνές νυχούδες να μας κόβουν τους κάλους και εμείς γυμνοί.
5: Όχι, είναι καταπληκτικό.
6: Είναι καταπληκτικό. Και βλέπεις και το καλεσμένο και μιλάς. Βλέπουμε και το.
3: Δεν είναι όμως άδικο για την νυχού να είναι η μη γυμνή και εσύ να είσαι γυμνός.
5: Ισότητα.
6: Να την βάλουμε.
3: Όλοι πρέπει να είμαστε
6: γυμνοί.
3: Όλοι πρέπει να είμαστε γυμνοί.
4: Μπορούμε να δώσουμε επιλογή. Αν θέλεις η μη γυμνή.
6: Να διαλέγει ο κόσμος. Θέλεις νυχού ή νυχό. Δεν ξέρω πώς είναι το αρσενικό.
5: Α, θα έχουμε επιλογές, δεν θέλω περιορισμούς.
3: Επιστρέφουμε λοιπόν στα θέματα της εκπομπής. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι ότι αυτή η φωτογραφία από το Μασούτη είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο η ΦΕΗ χθες. Πάρα πολύ εύστοχο. Λέει, κοίτα πώς κάθονται Παναγίες, να πούμε, στο κάλεσμα του Μασούτη, ενώ στο κάλεσμα της Βουλής ξεκατηνιάζονται.
5: Εντελώς ξεκατηνιάζονται.
3: Γιατί το αφεντικό της, λέω, εκείνη την ώρα είναι διαφορετικό. Στη Βουλή το αφεντικό είναι ο λαός, ενώ εκεί το αφεντικό ήταν ο Μασούτης. Φίλος μου Γιάννης, δεν το λέω για το Γιάννη συγκεκριμένα, εννοώ μια εταιρεία.
6: Για τον επιχειρηματία.
3: Ο επιχειρηματίας εκεί. Κάθονται Παναγίες λοιπόν. Θα μου πεις, τι, όπου βρίσκονται να μαλλιοτραβιούνται. Ναι, αλλά εδώ δεν μαλλιοτραβιούνται. Είναι στα δικαστήρια όλοι τους αυτοί μεταξύ τους. Και η Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη και ο Άδωνης με τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει να κάνει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εννοείται ότι οι πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν μια χαρά επικοινωνίες μεταξύ τους. Σχέσεις.
3: Το πιστεύεις για αυτούς τους τέσσερις.
5: Όχι για αυτούς τους τέσσερις. Έχει να κάνει, λέω, με τις τέσσερις προσωπικότητες που δεν μπορούν ούτε για να πούνε γιατί το έχουν φτάσει εκεί. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί. Άλλοι που έχουν μια χαρά επαφές μεταξύ τους, που θα θέλανε δηλαδή σε ένα τέτοιο κάλεσμα να κάτσω με τον Δημήτρη που είναι από δίπλα στη Βουλή, ας πούμε.
3: Καλά, ναι, και στο εντεκτήριο τα λένε. Αλλά ακριβώς. Εδώ, ειδικά για το ντουέτο το συγκεκριμένο, ο Άδωνης τη λέει τρελή και αυτή τον λέει φασίστα.
5: Είναι τα δύο πιο τοξικά πρόσωπα της Βουλής, ξεκάθαρα. Μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά αυτό που κάποιος τους είχε πει ότι είστε το ίδιο νόμισμα σε δύο πλευρές. Εγώ έτσι το βλέπω.
3: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα τσακώνεται γιατί σου λέει. Με το Πασόκ τσακώνεται. Το Πασόκ λέει ο Ανδρουλάκης ήρθε για 5 λεπτά και έβγαλε φωτογραφία γιατί έτσι κάνει πολιτική ο Άδωνης. Ο Άδωνης λέει δεν κάνει για πολιτική ο άνθρωπος. Αντί να ασχολείται, λέει, με τον Δούκα που πάει να διαλύσει το Πασόκ, ασχολείται με μένα που πήγα και κάτσα 5 λεπτά στο τραπέζι.
5: Εγώ πάντως, όχι επειδή είμαι σε περίοδο που στηρίζω το Πασόκ και το παραδέχομαι, κόντρα στο Τζίπερ το κάνω. Νιώθω ότι καλά έκανε το Πασόκ και έβγαλε τη διευκρίνηση ότι δεν ήταν αυτό το sitting, δεν καθόταν εκεί, πέρασε και βγήκε η φωτογραφία. Γιατί να μην υποθεί, επειδή ήθελε να κάνει, ας πούμε, το show ο Άδωνης, να γίνει viral η φωτό.
6: Συγγνώμη, παιδιά, ο Άδωνης έχει δηλώσει, δεν χαραμίζω το σάλιο μου αν είναι κλειστή κάμερα. Το έχει πει μόνο.
5: Το τυρί.
6: Φαίνεται
5: να το τυρί πάντως. Αν το έχει πει.
6: Το έχει πει. Το έχει πει.
3: Προς το φωτοβούσκωσες. Έβαλες λίγο δικό σου.
6: Το είδα στο Αλτσαντήρι. Κανονικότατα.
4: Μήπως ήταν αυτά τα deep fake που κάνει ο Λαζόπουλος.
6: Δεν ήταν.
3: Σαν σήμερα το
6: διάστημα.
5: Τους ξεφεύγουν καμιά φορά πάνω στο λόγο εκεί.
6: Όταν πάνε σε φίλε περιβάλλοντα και αράζουν.
5: 9 στις 10 φορές.
6: Ναι, και εκεί λίγο στο τσούτσου χαχαχά θα την πει και τη.
5: Στο τσούτσου χαχαχά θα το πει. Θα το πετάξει.
3: Σαν σήμερα το 2017 η γενόπηδε είμαι ανακοίνωσή τη επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
4: Α, δεν πάμε
5: το 17.
6: Το είπε αυτό η Γενόπ.
3: ΔΕΗ. Το συνδικαλιστικό όργανο ΔΕΗ.
6: Μάλιστα.
3: Καλά, μην τρελαίνεσαι. Και ο Κανελόπουλος που έβγαλε χθες ότι έτσι χωρίς να το ξέρουμε πάρα πολύ ωραία ότι θα μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς δουλειά στο My Radio γιατί γινόμαστε ενημερωτικοί. Αριστερός είναι.
6: Ναι, εντάξει.
3: Κάτσε, γιατί δεν έχει να πούμε.
6: Δεν έχει να κάνει από πού έρχεται η πληροφορία.
3: Α, μπράβο.
6: Έγινε ποιο την πληρώνει πάντα.
3: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ο αριστερός είναι πιο κοντά στον εργαζόμενο. Τον νοιάζεται και λίγο.
6: Σου λέει σε ενημερώνω εγώ και δεν σε ενημερώσουν από αλλού.
3: Α, ναι, γιατί δεν σε παίρνω τηλέφωνο λοιπόν. Για να πάρω και κανένα κλικ.
6: Δεν με ξέρει ο Κανελόπουλο.
3: Με ξέρει εμένα όμω.
6: Έπρεπε να πάρει, δεν θα σε κάνω τώρα.
3: Δεν ξέρει και τον Νικολακόπουλο. Θα μπορούσε να έχει πάρει τον Νικολακόπουλο.
6: Ούτε τον Νικολακόπουλο.
3: Έγινε. Θα μπει ο Νικολακόπουλο που είχε πάρει μπα. Εντάξει, αυτό είναι μια αλυσίδα τώρα.
4: Είναι μια αλυσίδα δύσκολη.
3: Λοιπόν, 1929 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολο Παπούλια και το 1975 σαν σήμερα γεννήθηκε η Ατζελίνα Τζολί. Του τέστην. Κάρολο Παπούλια και Ατζελίνα Τζολί, πού θα ξαναβρείτε αυτά τα ίδιο πρόσωπο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, και ο Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
6: Όχι.
3: Δύο από τους μεγαλύτερους κωμικούς της Ελλάδας.
6: Για μένα οι δύο.
3: Και ο Ντίνος Ηλιόπουλος και, και πολύ δυνατός ηθοποιός. Και όχι μόνο στην κωμωδία. Έχετε δει το Δράκο που εκεί ξεδίπλωσε το ταλέντο του ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
6: Όχι, συγκλονιστική ηθοποιή. Και ο Μουστάκας ήταν συγκλονιστικός.
3: Και ο Μουστάκας εξαιρετικός.
6: Ηθοποιός.
3: Ο Μουστάκας στο εξωτερικό για μένα θα κάνει σοβαρή καριέρα.
6: Ο Μουστάκας για λίγο έχει χάσει το Όσκαρ. Δεν τον δηλώσανε για. Κόψα μια σκηνή σε μια ταινία του. Θα το βρω τώρα την ιστορία.
3: Ναι, ή βάλε δικά σου.
6: Όχι. Για να μην βάζω
4: δεν βάλε δικά να είναι, σου. Να είναι σαν αυτό με την ελληνική γλώσσα όχι. Που για μια ψήφο δεν έγινε.
6: Όχι. Mm. Το έχει πει ο ίδιος.
3: Δυναστικός μύθος δεν έτσι είναι ποτέ.
6: Θα το βρω και θα σου πω και σε μια ταινία. Κάπου έκανε τον τρελό και είχαν εντυπωσιαστεί όλοι και νομίζω για κάποια δευτερόλεπτα η Ακαδημία που επιτρέπει να είσαι.

0: ναι. Υπάρχουν πλέον πολλοί άνθρωποι που θα τους
1: πρέπει κάτι πεις. Να πεις και τώρα, να
0: γιατί?
1: Το συνεχίσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το πάμε μέχρι το τέλος αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, εσύ να είσαι καλά. Να σας πω ότι είμαστε εδώ και είμαστε ακόμα ζωντανοί, γιατί ψάχνουμε τις αναφορές βασικά. Γι' αυτό το λέω τώρα, τα άκλειξε. Της Στέλλας, της ζωγράφου, της
2: αδερφής. Θες να πάρεις λίγο το χρόνο σου να πω εδώ δύο καλημέρες στους μάπες.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα. Αφήστε τους, λέει, να σκάσουν και τα λοιπά. Εμείς θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Θα τα λέμε όλα πάρα πολύ ωραία. Είστε ξεχωριστοί και μοναδικοί. Έχω, λέει, εγώ χοληστερίνη 2,45 και τρώω άνετα κοψίδια και τζατζίκι. Μήπως, Κατερίνα, λίγο
1: να το ελαττώσεις.
2: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Ελάτε, αυτό θα είναι το θέμα ημέρας. Πείτε μας την υψηλότερη τιμή σας σε εξετάσεις.
2: Αχ, δεν ξέρω.
1: Ελάτε να συγκρίνουμε τιμές.
0: Λοιπόν. Επιστρέφω στο
1: περίμενε. Σωτήρι. Μισό λεπτό ήταν αυτό. Το επιστρέφω, θα σου δώσω.
0: Νομίζω ότι μου δώσει το λόγο για αυτό, γιατί με κοίταξε.
1: Ναι, αλλά δεν ήξερα τι θε να πει. Περίμενε. Να τελειώσουμε λίγο με του μάπε, έλα.
2: Βεβαίω, βεβαίω. Ναι. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη μαμά τη Δώρα, στη Μάρθα.
1: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, και θέλει να ακούσει και Νέγκα ανοιχτού λογαριασμού, λέει.
1: Να μπει.
3: Να μπει. Μπράβο.
1: Βαρύ. Ναι, τώρα να βάλουμε κάτι άλλο για πρώτο, αλλά εντάξει.
2: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα. Τι είπε, Θανάση, νωρίτερα ότι θα πας Σάββατο για εξετάσεις?
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
3: Ότι είναι πολύ πρωί εκπομπή και δεν μπορεί να πάει για εξετάσεις.
0: Θα πάω όμως.
2: Α, βέβαια. Σας έλεγα τις προάλλες ότι υπάρχει μια υπηρεσία που έρχονται και στο παίρνουν κιόλας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή μπορείς να πεις, ελάτε στη δουλειά μου στο My Radio 6.30 ώρα το πρωί.
3: Όχι, αυτό μας έλειπε τώρα. Αλλά η φίλη εδώ, η Μάπησα, λέει ότι μπορείς να πας και Σάββατο πρωί για εξετάσεις.
0: Α, μπορώ.
3: Ναι.
0: Θα πάω τότε.
3: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
0: Λοιπόν, καλά θυμόμουν, γιατί αυτά τα κινηματογραφικά δεν μου ξεφεύγουν.
2: Και τώρα θα πει άλλο.
0: Όχι, σταματήστε. Λοιπόν, ο Σωτήρης Μουστάκας, να ξέρετε, έχασε για δύο λεπτά το Όσκαρ το 1964. Όταν εμφανίστηκε η πρώτη κινηματογραφική.
4: Ρυθμός 988.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: ανακοίνωση από την Επιτροπή Απονομής των Όσκαρ ήταν η χρονική διάρκεια της εμφάνισης του κάθε ηθοποιού και ο Σωτήρης Μουστάκας με την εξαίρετη του ερμηνεία υπολοιπόταν κατά δύο μόλις λεπτά για να διεκδικήσει το βραβείο. Ήταν στο μοντάζ, δεν το υπολόγισε ο σκηνοθέτης και του κόψε αυτά τα δύο λεπτά. Η υποψηφιότητα του ακυρώθηκε και ο ίδιος έμεινε με την πικρία του αποκλεισμάτη κινηματογραφική δόξα. Που θα υπήρχε μετά στο μέλλον. Ο Σωτήρης Μουστάκης είναι η πρώτη εμφάνιση. Εδώ έκανε το τρελό του χωριού στην ταινία Ζορμπά.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν το ξέρεις.
1: Μου έρχεται μια τάκα στο μυαλό, αλλά τώρα ο άνθρωπος
0: είπαμε όλα αυτά καλά.
1: Ναι. Τι θα γινόταν αν το είχε πάρει το Όσκαρ, γιατί είναι μετά αυτό.
0: Μετά θα είναι και. Μιλάμε τώρα για μια άλλη εποχή, μιλάμε για 60, οπότε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν. Θα σας πω ότι στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 9 που γράφουμε τα ποίηματά μας, εκείνος που θα βγει για να επιλέξει ποιο ποίημα της σημερινής βραδιάς ποίησης το πρωί θα είναι το κερδισμένο, θα τσιμπήσει 2 πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας το θυμίσω. Αυτή λοιπόν είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Mappe Show με τον Θανάση Πασά, τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπουκά,
3: τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Έχουμε βρει τραγουδημέρας.
4: Όχι, δεν έχουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Βρείτε λοιπόν, να σας πω εγώ μέχρι όσο ψάχνετε ή όσο βρίσκετε τι θέλετε να πείτε και τι θέλετε να ακούσετε μάλλον.
3: Και όσο μας στέλνετε και οι μάπες στο 698-104-1046 στο Viber, την υψηλότερη τιμή που έχετε πετύχει σε εξέταση. Εδώ η φίλη μου η Έμι, 233 η χοληστερίνη και χάπι λέει δεν παίρνω. Γιατί μόλι δεν παίρνει.
2: Μήπως πρέπει να πάρει.
3: Ναι, είναι τώρα ξέρει, σαν αυτό το δεν μπαίνω στο χάπι γιατί μετά δεν κόβεται, δεν αυτό, δεν εκείνο, το συνηθίζει ο οργανισμός.
2: Υπάρχει χάπι και χάπι, παιδιά. Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνεις, μην ανησυχείς. Σου έχω τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με

0: παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Έχετε βρει?
1: Έχω βρει ένα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι από τους Νίκαπ. Οι Νίκαπ, σας είχα πει για αυτό το group που είναι από το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας και ήταν πολύ καθοριστική για τη γλώσσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Είχε βγει και μία ταινία.
0: Που έχουν ξεχωριστή γλώσσα στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αγγλικά δηλαδή.
1: Ναι, και αυτοί ξεκίνησαν να ραπάρουν στα Ιρλανδικά όταν ήταν πολύ πολιτικό. Πάντα είναι πολιτικό το γλωσσικό
2: καλά,
1: θέμα.
2: Καλά, ναι.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, μετά αφού ξεκίνησαν αυτοί, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση σε αυτού που μιλούσανε την Ιρλανδική.
0: Την αυθεντική Ιρλανδική γλώσσα.
1: Ναι, επηρέασαν πάρα πολύ. Έχει βγει και μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Νίκα πλέγεται, όπως και το συγκρότημα.
2: Έρχονται
1: και...
2: στο Terra Vibe.
1: Έρχονται στο Terra Vibe, ναι. 20 Ιουνίου, είναι την ίδια μέρα με τα ημισκούμπρια. Τέλος πάντων.
2: Α, ωραίο συνδυασμό ακούγεται.
1: Δεν θα είναι μαζί, μωρέ. Είναι, είναι σε άλλη σκηνή ο καθένας.
0: Ένα ωραίο.
1: Ναι, και έχουν βγάλει νέο, έβγαλαν νέο δίσκο πριν 1-2 μήνες και είναι ένα τραγούδι από το δίσκο.
0: Πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: λίγο Prodigy φάση. Α, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Ακούγεται το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι,

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Ρε τι ροκανίδια είναι αυτά, τι ήταν αυτό το. Δεν μου είπατε ότι παίζει το, αυτό
1: δεν
0: το τραγούδι το πρωί.
1: Δεν μπορούμε να ακούσουμε ένα πρωινό πριόνι.
0: Μα σε ρώτησα, είναι πριόνι και μου λες. Σου λέω παίζει το πρωί και μου λες ναι.
1: Εγώ το ακούω και πρωί.
0: Εσύ τα ακούς το πρωί. Ο κόσμος χρωστάει να ακούει πριόνια το πρωί.
1: Θέλω λίγο να παίρνουμε τα πάνω μας τώρα. Θα ακούσουμε τα κβάντα, θα τους κάνουμε ένα συναισθηματικό roller coaster μετά το πρωινό πριόνι. Να ηρεμήσουν λίγο.
0: Τουλάχιστον τώρα κάπως καταλαβαίνω την απόφαση να γίνουμε ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Γιατί,
0: και να απαλλαγούν από εμάς. Και εγώ θα το έκανα.
1: Έλα τώρα, μη λες έτσι.
0: Τέλος πάντων, αν γίνει, εγώ είμαι αυτούς, πάω με τους άλλους τελικά. Πάω με το σύστημα. Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να είμαστε κανονικότατα. Γιατί το Μάπες Show εδώ και 19 χρόνια δεν έφυγε. Τώρα λέτε να φύγει. Πάμε να ακούσουμε τα χαμνά.

Θέλω να αφιερώσω, παιδιά, του Δημήτρη Μπάκουλη τα χαμνά, τα γβάντα, συγγνώμη, στον άνθρωπο τον αυτοδημιούργητο, παιδιά, που είναι η φωνή της Ελλάδας στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχει όλη τη Νέα Υόρκη στα πόδια του, χωρίς να είναι μαφιόζος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται αυτό που βλέπετε στις ταινίες, ο μαφιόζος να τρέχει τα πράγματα. Είναι ο άνθρωπος που στη φυλακή θα είχε τα τσιγάρα, είναι οικογενειάρχης, είναι πιτσιρικάς, είναι δαιμόνιος, είναι πανέξυπνος, είναι ο Γιάννης ο Χούμης, ο οποίος, παιδιά, έχει και αλυσίδα με γυράδικα στη Νέα Υόρκη και έχει ανοίξει τώρα και μακαρονάδικο. Καλά, δεν ξέρει τι έχει και δεν τον νοιάζει κιόλας. Γιατί αν τον ένοιαζε, δεν θα τα είχε. Τώρα που δεν τον νοιάζει, έχει και ακόμη και περισσότερα. Είναι ο Γιάννης ο Χούμης και είναι εδώ στην Αθήνα μέχρι να ξαναφύγει για Νέα Υόρκη. Αυτός είναι ο ελληνισμός, παιδιά, της Διασποράς.

0: επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: My Radio 104,6. Το Muppet Show είναι εδώ, όπως και 19 χρόνια τώρα, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Με τη νέα σύνθεσή μας, την καλύτερη, γιατί είναι λίγο σαν τις σχέσεις, παιδιά. Η θεωρία που έχω για τις σχέσεις είναι ότι η σχέση σου δεν πρέπει ποτέ να ζηλεύει τους πρώην σου ή τις πρώην σου, διότι εξ ορισμού ο κάθε επόμενος ή κάθε επόμενη είναι καλύτερος από τους προηγούμενους, γιατί αλλιώς θα είχες τους προηγούμενους.
1: Εγώ ένα ξέρω.
0: Βέβαια, μπορεί να μην σε ήθελαν οι προηγούμενοι.
2: Είναι διαφορετικός να λέμε, όχι καλύτερος.
3: Καλύτερος θα λέμε.
0: Εγώ λέω τη δική μου θεωρία. Η δική μου θεωρία είναι ότι κάθε επόμενος, γι' αυτό τον θέλεις, είναι καλύτερος από τους προηγούμενους.
1: Ναι.
0: Άντρας, γυναίκα, τώρα μην το πάμε φίλο.
1: Το σιγουράκι είναι πάντως ότι κάπου, όπως λένε και στα social τα memes, υπάρχει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι που ακούγεται το όνομά σου και πέφτει πανικός.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Εγώ και πιστεύω... δεν έχεις ιδέα ποιο είναι.
3: Ξέρετε
1: αυτό.
3: Ξέρετε ποιο είναι αυτό.
0: Ποιο?
3: Εγώ, ας πούμε, έχω ένα στο μυαλό.
1: Έχεις υπόψη σου.
3: Ναι, και σίγουρα θα υπάρχει και κάποιο που δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, ναι,
3: που
1: ναι,
3: έχει
1: ναι.
3: δημιουργηθεί χωρίς λόγο.
0: Εγώ ότι στο δικό μου, για το δικό μου το όνομα είναι πάνω από ένα τα σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έχεις κλείσει σπιτάκια κι εσύ.
2: Με ένα ολόκληρο τετράγωνο.
1: Ναι, ναι. Κάποιος σύντροφος, ας πούμε, κάποιας κοπέλας ακούει ή βλέπει Θανάση Πασά και παθαίνει το σύστριγκλο και είναι αιτία καυγά εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Θανάση Πασά πίνει φραπέ σπίτι, δεν ξέρει τίποτα.
0: Αυτό. Αυτό.
2: Όχι, μια χαρά τα παίρνω όλα τις κατάρες στην πλάτη
1: μου. Μαζεύει.
2: Πέφτω να κοιμηθώ με εκπομπή και ξυπνώ.
0: Ναι, όντως μαζεύει, είναι πολύ κατάρα, παιδάκι.
1: Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε διαλυμένος χθες είχε εκπομπή.
2: Ο Χρουσούς.
0: Δεν πειράζει να ξέρεις όμως ότι η κατάρα είναι γαϊδάρα και όποιος εύχεται κακό για τον άλλον επιστρέφει το κακό σε αυτόν. Είναι δεδομένο αυτό, ανεξαρτήτως θρησκείας. Δεν είναι θέμα θρησκείας. Είναι και η λογική σας εντολή.
1: Είναι ισορροπίας.
0: Όταν ρίχνεις αρνητική ενέργεια, το μόνο λογικό είναι να σου επιστρέψει αρνητική ενέργεια.
3: Δεν ξέρω. Θα περιμένω να δω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εμείς χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και αυτό, να ξέρετε, είναι η μέθοδος να αντιμετωπίζονται όλα που διδάσκει η εμπειρία μας ως Muppets τα τελευταία 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να σας πω λοιπόν για το φίλο μου τον Γιάννη του Χούμι, μια στιγμή να του πω και χαιρετισμούς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μου θυμίζει πολύ τη φάση του Πασά, ας πούμε. Ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πιτσιρικάς, ο οποίος ήταν εδώ, αλάνι.
1: Ωραία.
0: Σαν το Σταμάτη, σαν το Θανάση. Δεν ήταν σαν και εμένα ή το Βασίλη και την Κατερίνα που είμαστε λίγο πιο by the book.
1: Αχα.
0: Είναι αυτοί που θέλουν να τα δουν για να ξέρουν ότι τι θέλουν, να τοποθετηθούν απέναντι στα πράγματα αφού τα βιώνουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι δύο τύπος και πολύ, ξαναλέω, του κόβει το μυαλό. Πλατεία, τώρα ξέρω εγώ, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, πώς το διάλογο μεγάλωσε. Αλλά έξω, έξω.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια στιγμή φεύγει, πάει στην Αμερική. Το παλεύει μόνος του.
2: Σε ποια πολιτεία πήγε?
0: Νέα Υόρκη. Πραγματικά πιάτο, που λέει πολύ πιάτο μερική. Από το μηδέν μου την έχει πει την ιστορία τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Απλά όταν ήταν η ώρα να κάνει τις κινήσεις, τις έκανε. Και ανέλαβε. Φυσικά όσο δούλευε, παρατηρούσε κιόλας. Και τώρα έχει μια αλυσίδα, το πίτα γύρω, στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε και άλλη μία τώρα με μακαρόνια.
1: Αχα.
0: Πάστα. Δεν πήγα τώρα γιατί δεν ήθελα να. Γιατί πήγε αυτό να μας μπουκώσει. Εγώ δεν θέλω να τρώσω.
1: Α, όχι.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι και τη παλιά σχολή. Δεν πάρει θερμίδες από μακαρόνια.
0: Μπράβο. Αν του μιλήσει, θα καταλάβετε. Είναι η απόδειξη ότι ο προκομμένος άνθρωπος. Αυτό το λέω και σε συνάρτηση τώρα με τις πανελλήνιες, με τις εξετάσεις. Δεν έχει ένα τρόπο να προκόψει. Θα προκόψει, θα τη βρει την άκρη του. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο. Δεν είπα ότι μην πάτε να σπουδάσετε. Ο καθένας όπου βρίσκει την άκρη του και όπου μπορεί να διοχετεύσει την ενέργειά του και την όρεξή του. Για να γίνει ανταγωνιστικός. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Χούμης το έκανε. Τώρα έχει την γυναίκα του, τα παιδάκια του. Έχει το. Το ατμίζει εκεί πέρα, ναι. Βάζει το.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κουμπώνει, ναι. Το πράγμα του, να πούμε όλη μέρα φαπαφούμπα. Καλά είναι, γιατί. Καθάριζε και το χιόνι στη Νέα Υόρκη που είχε πέσει στο.
1: Υποχρεωτικό.
0: Κανονικό χιόνι, γιατί δεν ξέρω τι θα καταλάβει.
2: Χιόνι,
0: χιόνι. Χιονένιο, Κατερίνα μου.
1: Πουλιώνει και γίνεται νερό.
0: Χιόνι πουλιώνει.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι όποιος πετυχαίνει, ρε φίλε Έλληνας, πετυχαίνει πάντα στο εξωτερικό. Αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα.
0: Αυτό πρέπει να ανησυχεί σε όλους. Καλά κάνεις. Το πας στο ενημερωτικό γιατί να πιάσεις πόσο στο επόμενο. Καλά κάνεις. Δεν θα είμαστε λίγα με τέλεια.
2: Η ακρίβεια καλά.
1: Αυτό το θέμα από το Δημήτρη ήταν ένα κρυφό brain drain που έπρεπε να σχολιάσουμε. Ήταν ένα τεστ. Όσοι του πήραν χαλαρά.
3: Φεύγει η νεολαία μας.
2: Τσιμπήστε τη στα σύνορα, κρατήστε τους.
1: Ήταν μια πρόταση να πάμε εξωτερικό άμα δεν.
3: Ναι,
2: το θέμα ξέρεις είναι. Μήπως να σκεφτούμε από τώρα να κάνουμε καμιά μπίζνα άμα είναι με γυροκομεία. Νομίζω αυτό είναι το χρήμα.
0: Γυροκομείο που θα είναι. Σουλατζίκο για γέρους. Γυροκομείο.
2: Σωστό, ρε.
3: Ωραίο, γράψτε το. Γράψτε το κι αυτό να το κατακτήσω.
2: Μάπες! Εμείς το είπαμε πρώτοι, ε. Άμα το δει αλλού.
3: Θα κάνουμε εξετάσεις αίματος και μετά θα τους δίνουμε πιτογυράκι γιατί θα το έχουν στερηθεί. Που θα είναι υγιεινό.
0: Γυροκομείο.
3: Θα συνδυάζουμε και κάποια υπηρεσία. Εδώ οι μάπες στο μεταξύ μας στέλνουν τα μηνύματά τους για τις τιμές που έχουν υψηλές.
1: Ακατάλληλα.
3: Ναι. Η Έμι μας λέει ότι έχει και αυτή τη χοληστερίνη, τη χάπη δεν παίρνει. Η Χριστίνα, καλημέρα. Εγώ ξέρω ότι από την ώρα που είπατε ότι δεν θα βγαίνετε στις 6 από του χρόνου, σκέφτομαι τι θα κάνω, γιατί σηκώνομαι νωρίς και είστε η μόνη μου παρέα.
2: Τσίλαρ, τώρα μπορεί να μην βγαίνουμε καθόλου.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ζωή να μην βγαίνει.
1: Θα ξυπνάς λίγο αργότερα.
0: Απλώς το 6 σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
3: Η Νάντια μας λέει καλημέρες, καλημέρες. Τι να κάνουμε, θα γίνουμε ενημερωτικοί κι εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα γίνουμε, Νάντια, απλά στο λέμε.
0: Κάποιοι μπορεί να θέλουν να λακίσουν, κατάλαβες. Εγώ εξασφαλίζω και αυτό το δρόμο στους συνεργάτες μου. Αν θέλει κάποιος να γίνει ενημερωτικός, ας πούμε ο Θανάσης που το θέλει ο κόλος του τώρα, το γυροφέρνει εδώ και διάφορα κεφάλι.
3: Να έχει ένα πρώην μαγαζίνο.
2: Θέλω να κυκλοφορώ και εγώ με αστυνομικούς σε λίγα χρόνια να με προστατεύουν.
1: Να σε συλλάβουνε.
2: Όχι. Εντάξει, η ερμηνεία αυτή θα ήταν.
0: Λοιπόν, θα κυκλοφορείς, αλλά δεν θα σε προστατεύουν.
2: Κώστα.
0: Θα σε προστατεύουν από τους άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Κώστας, ο Κώστας εδώ μας έχει και πρόταση. Καλημέρα. Ψάχνω οδηγό για το ταξί, αν θέλει κανένα σας. Θα σε ειδοποιήσουμε, Κώστα.
2: Όχι, όχι. Εγώ του το λέω από τώρα. Ήμουν εξαίρετος οδηγός, διοικητής στο στρατό.
3: Παρελθόν ακούω.
2: Εντάξει, τότε είχα το επαγγελματικό εκεί στο στρατό. Τον πήγαινα παντού. Μπορώ να σου δώσω και το τηλέφωνό του να τον πάρεις τηλέφωνο. Το
0: διοικητής ήσουν.
2: Όχι, οδηγός του διοικητή. Μπορεί να του πει ο κύριος διοικητής πόσο καλός οδηγός ήμουν.
3: Για συστατική δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Πάντως για ταξί από την παρέα αυτός που θα τσίμπαγε και τύψει και τέτοια, νομίζω η Κάθριν θα ήταν.
3: Ναι, νομίζω θα ήμουν καλή ταξιτζού.
0: Να πούμε
2: θα βάζει και τα γκβάντα.
0: Να πούμε καλημέρα στα γκβάντα και στα χαμνά στον φίλο μας τον Ιάσον Τσόλι, ο οποίος είναι ενημερωτικός και μπορούμε να. Πάντα
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Ακόμη καλημέρα στους άλλους και το γεια.
2: Έχει τίποτα να μας πει. Ναι.
0: Στον Ιάσονα καλημέρα στους άλλους και το γεια. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Συνέπεια, παράδοση, φιλοξενία. Majestic Estate. Σε αυτές τις τρεις αξίες στηρίχθηκε, μεγάλωσε και αναπτύχθηκε το Majestic Estate, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία 50 και πλέον χρόνων. Γιατί? Γιατί θέλεις να εμπιστεύεσαι τις πιο σημαντικές σου στιγμές σε αυτούς που τους νοιάζει. Στην εμπειρία τους, στην τεχνογνωσία τους, στην όρεξή τους. Στο κτήμα Majestic, λοιπόν, η δική σου ιστορία εξελίσσεται σε μια μαγική εκδήλωση, δημιουργώντας πάντοτινές αναμνήσεις. Δίνουμε πνοή στα όνειρά σας. Στο κτήμα Majestic, το όνειρό σας για μια ξέχαστη εκδήλωση συναντά το όραμά μας. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο μοναδικό που ικανοποιεί και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές όλες τις εποχές του χρόνου. Ένας γραφικός χώρος εκδηλώσεων έκτασης 12 στρεμάτων. Το Majestic Estate είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης. Δημιουργήστε λοιπόν τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας μαζί στο Majestic Estate. Δεξιώσεις γάμων, δεξιώσεις βαπτίσεων, συμβολική γαμήλια τελετή, σερεμόνη. Το υπέροχο Majestic Estate αποτελεί τον ιδανικό χώρο για μια μοναδική και ξεχωριστή γιορτή. Εκδηλώσεις όπως εταιρικά events έχω εδώ, με επαγγελματισμό, εμπειρία ξαναλέω 50 ετών. Κτήμα Majestic, επικοινωνήστε. Bachelor parties μπορείτε να κάνετε. Έχει το εκκλησάκι, έχει εξωτερικό χώρο και εσωτερικό για να κάνετε την εκδήλωση σε περίπτωση που βρέχει. Πίστα χορού 76 τετραγωνικά μέτρα. Εσωτερικό βαλέ, πάρκινγκ χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, γεννήτρια για να μην πέσει το ρεύμα, σουίτα στο κτήμα για να αράξει να πούμε το ζευγάρι να γουστάρει. Μπείτε στο www.majesticestate.gr για να δείτε. Ακολουθήστε τους στο social media και στο Facebook έχουν και στο Instagram έχουν Majestic Estate και ξεμυαλιστείτε για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Τι έγινε, γιατί δεν μιλάτε.
1: Α, νόμιζα πάμε να συνεχίσουμε με τον καιρό. Πάω εδώ στο φίλο τον Αργύρη και γενικά να σας πω οι μάπες που μας στέλνετε στο 698-104-104-6 τις εξετάσεις σας. Λίγο με έχετε ανησυχήσει και θα σας στείλω κανένα ασθενοφόρο. Εδώ ο φίλος λέει 725 ζάχαρου με όριο 120.
0: Τι λες ρε.
2: Πας για κόψιμο.
0: Παιδιά, ναι, μισό λεπτό. Μπορώ να παλέψω οτιδήποτε. Ακόμη και να γίνει ενημερωτικό το ραδιόφωνο, να βγούμε web, να βγούμε από άλλο ραδιόφωνο, να πάρουμε μεταγραφή, όλα. Αλλά να μην έχω ακροατές επειδή έχουν 850 ζάχαρο, δεν μπορώ να το παλέψω.
1: Ναι, θέλω λίγο να το μαζέψω.
0: Δεν μπορώ
1: αυτό
0: να κάνω.
1: Ναι, θέλει λίγη προσοχή. Η Μαρία εδώ, ελπίζω ότι κάνετε κάποια πλάκα. Έχει πάει, λέει ο σύζυγος, για εξετάσεις τριγλυκερίδια. 1300 με όριο 170. Μας παίρνουν από το διαγνωστικό τρελαμένοι να πάει επιγόντως για επανεξέταση, γιατί ίσως έχει γίνει λάθος. Δεύτερη μέτρηση, δεύτερη φορά 1300.
2: Αυτός δεν έχει αίμα να πούμε, αυτός έχει στέβια. Μα τριγλυκερίδια.
0: 1300 τι ήταν στο.
2: Τριγλυκερίδια. Σε όριο 170.
0: Αυτό είναι το τζέγκα. Δεν έχουν. Αυτό έχει χτιστεί. Αυτό δεν είναι καν θρόμβωση.
2: Το μπάκι
0: τουβλάκια τζέγκα μέσα στι.
3: Τι έφτιαξε, ρε παιδάκι.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όλγα, καλημέρα.
1: Ελέγχει κάποιες τιμές η Όλγα
0: να
1: ακόμα.
0: Να μας ελέγξει είναι λίγο τις τιμές, γιατί είναι πιστεύω η περίπτωση που λίγη χοληστερίνη την τσιμπάει. Αυτές οι ξανθές αδυνατούλες συνήθως τσιμπάνε χοληστερίνη.
1: Οι αδύνατες πέφτουν και στην παγίδα. Σου λέει είμαι αδύνατη, είμαι μια χαρά. Αλλά δεν πάει έτσι, κορίτσια.
0: Μη χαίρεσαι, κοπέλα μου.
2: Εγώ το μόνο που έχω και όντως αυτό είπα χθες. Λέω τουλάχιστον έχουμε την υγεία μας και θα τα καταφέρουμε. Όλα θα τα καταφέρουμε. Ειδικά το Μαπεσό που είναι η ψυχή μας. Είναι ότι το μόνο που μου λείπει είναι βιταμίνα D.
1: Μωρέ, σε πάρα πολλούς.
2: Γιατί αλλά... όμως στον ήλιο δεν είμαστε, στην χώρα του ήλιου δεν
1: έχει να κάνει και με το αντιλιακά. Μπορεί, με τα αντιλιακά επίσης πρέπει να βλέπει απευθείας το δέρμα σου, ρε παιδί μου, αρκετά. Και το χειμώνα δεν γίνεται τόσο, τα άκρα.
0: Μίλα τη γλώσσα της αλήθειας. Συγκεκριμένες περιοχές του σώματος απορροφούν περισσότερη βιταμίνη D. Δηλαδή θα μου κάτσεις με παλάμες ανοιχτές. Τις βλέπει ο ήλιος, όχι τα χεράκια έτσι. Ναι. Παλάμες ανοιχτές. Αν μπορείς και πατουσίτσες ανοιχτές. Και αν βρεθείς μόνος κάπου.
3: Βγάλ το.
0: Ανοίξου σαν σώμα γενικά. Ανοίξου στον ήλιο.
3: Τα κβάντα μου.
0: Λιάσε τα κβάντα.
1: Δηλαδή, αν έκανες μετά το καλοκαίρι, δεν ξέρω βέβαια αν πηγαίνεις και κάνεις ηλιοθεραπεία, αλλά πολύ πιθανό να ήταν λίγο ανεβασμένες οι τιμές. Πάντως παίζει πάρα πολύ ρόλο και στη διάθεση, στο ανοσοποιητικό σου. Είναι βασικό. Μήπως να πάρεις κάποιο σπίτι.
0: Τι θες την
2: τέτοια. Πάρω
1: τρία φίξ.
2: Αυτό.
0: Αυτή που είναι τη γνωστή.
2: Και φιλική τονουρία θα πάρω. Φιλική φιλικό.
1: Αυτό γιατί είναι, τι να σου φτιάξει.
2: Φιλικό οξύ.
1: Okay, μπράβο.
2: Ναι. Για τη φιλία, για να έχω φίλους περισσότερους, να μην βρίζω φέτος.
3: Μίτσο, δεν νοικιάζεις τελικά εσύ κανένα δωματιάκι να έχεις παρέα, μήπως μείνεις μέσα στο σπίτι σου. Να έχεις κάποιον να σε σώσει τον έξω.
2: Πού να τον νοικιάσω.
3: Αφού η Μπούκα θα νοικιάσει το δωμάτιο, νοικιάσαι εσύ.
1: Θε να νοικιάσει το δικό μου.
3: Θε να νοικιάσει η Μπούκα το σπίτι, να έρθει να μείνει η Μπούκα σπίτι σου.
2: Αλλά θέλω πλάκα-πλάκα να πάρω τα προϊόντα Youth Lab, τώρα αλήθεια, μια που είπατε για αντιλιακά, γιατί είναι τα, αυτά που χρειάζεται τώρα, είναι η νέα γενιά των αντιλιακών. Μιλάω για τα Matte Invisible Stick. Μιλάω για τα αντιλιακά, τώρα θα σα πω τα προϊόντα. Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50 επίση. Η νέα καμπάνια του Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό. Η κάθε επιδερμίδα, όπως έλεγαν και τα παιδιά, έχει διαφορετικές ανάγκες, μάπες μου. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, ματ αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Όλα αυτά η Youth Lab τα έχει φροντίσει. Έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού, στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου. Μπράβο στη Youth Lab. Ολγά, άκου. Σκεφτόμουν να σε φάω μια ώρα αρχίτερα.
0: Πες καλημέρα, καλέ.
3: Όλγα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λέω να σε φάω μια ώρα αρχίτερα. Διότι σκέφτηκα ότι αν αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες τη σεζόν μας λες κάθε μέρα ότι έχει ζέστη και ωραίο καιρό και ήλιο.
0: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καλύπτει χρόνο σε αυτή την πάρα πολύ πολύτιμη εκπομπή πριν γίνει ενημερωτική.
0: Ναι, Φάτη.
3: Μπήκε ο χειμώνας στην Αυστραλία. Μήπως να μας λες από εκεί.
0: Ξέρεις τι.
4: Σας λέω για τις καταστροφές στην Ιταλία που πνίγονται οι άνθρωποι.
2: Έλα
0: ρε. Καλέ, σιγά.
2: Χριστέ μου. Τι να πω τώρα. Πάντως άκουγα το. Ακούω Sky, το ξέρετε. Έχει πάει ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Όχι Δημήτρης, πώς λέγεται ο Φιλιππίδης. Ο Φιλιππίδης ήταν και εδώ στο Μέγκα. Τέλος πάντων, ανταποκριτή στο Ελσίνκι τώρα. Μάλλον κάποιο, κάτι γίνεται οικονομικό εκεί. Γιατί δεν κάνουμε για ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Που είναι στα οικονομικά.
2: Ναι, ναι. Ήταν και εδώ στο Μέγκα.
0: Κάτι
2: ναι,
0: γίνεται ναι, οικονομικό ναι, ναι. που είναι
2: στα οικονομικά. Είχε πάρει μεταγραφή. Ναι. Ήταν διευθυντής προγράμματος.
0: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
1: Ήταν ο Νίκος.
2: Ναι, ήταν διευθυντής ενημέρωσης στον Sky. Μετά πήρε μεταγραφή για το Μέγκα. Ήρθε εδώ και από εδώ ξαναγύρισε στο Sky. Είναι οικονομικός συντάκτης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι στο Ελσίνκι τώρα. Και έλεγε ότι. Δεν το είχα σκεφτεί. Καλά, πέραν το γεγονός ότι φεύγουν κάτι ντρόουν από εδώ από εκεί, από τους Ουκρανούς στους Ρώσους, γιατί είναι εκεί στα σύνορα. Και πέφτουν καμιά φορά στη Φιλανδία, να πούμε, και είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η περίοδος που είναι όλο μέρα εκεί. Τύπου έχει τρεις ώρες σκοτάδι κι άμα.
3: Το σκοτάδι είναι λίγο. Είναι απόγευμα.
2: Είναι απογευματινό σκοτάδι, αυτό που λέω Θανάση. Φοβερό, πώς θα μπορούσες να ζήσεις σε μια τέτοια χώρα που δεν μπορείς να κοιμηθείς ή πρέπει να κλείσεις παντζούρια να κοιμηθείς.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς τα κλείνω όλα.
2: Ναι, ρε Βασίλη, αλλά έχεις το μυαλό σου ότι έξω έχει ήλιο ντάλα.
1: Ναι,
0: είναι περίεργο την ώρα που ξέρεις που ξυπνάς και σηκώνεσαι πάλι και βλέπεις το ίδιο και το ίδιο.
2: Έλεγε αυτός ότι ξύπναγα, γιατί το ρώτησαν τώρα ο Τζούνος και ο Κούτρας, και λέει ξυπνάω στις 6.30 το πρωί και είναι ντάλα μεσημέρι εκεί.
0: Βέβαια.
2: 6.30 το πρωί.
3: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Όχι ότι έχει τόσο ήλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω και την ιδεολογία των βόρειων λαών.
2: Πάρ' το έτσι, ναι, πάρ' το από εκεί.
3: Το συζήτησα και με τον κολλητό μου. Μένει Κοπεχάγη που έχει το ίδιο πρόβλημα σαν Έλληνα τον πρώτο καιρό.
2: Πώς Έλληνα.
3: Περίμενε. Το ξέρεις ότι δεν έχουν στόρια και κουρτίνες.
1: Άντε ντε.
3: Στο σπίτι.
1: Κουρτίνες δηλαδή... έχουνε. Αλλά ναι, όχι,
3: όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Κοπεχάγη δεν είχαν όλοι.
2: Γιατί?
3: Δηλαδή ο φίλος μου δεν είχε στο διαμέρισμα.
2: Ναι. Γιατί?
3: Γιατί είναι φάση φιλοσοφία που έχουν οι Βόρειοι ότι αυτή είναι η ζωή μου. Εσύ αν θες να τη δεις, δες την. Άμα τη δεις, εσύ είσαι ο διάκριτος που κοιτάς στο τζάμι μου. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω ό,τι γουστάρω μέσα στο σπίτι μου.
2: Ωραία αυτή η αμπελοφιλοσοφία του φίλου σου που μάλλον.
3: Όχι, είναι του φίλου μου.
2: Το έχουν όλοι. Ωραία αυτή η αμπελοφιλοσοφία όμως. Στην πραγματικότητα θέλω λίγο σκοτάδια να κοιμηθώ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, οι τύποι δεν έχουν και απορώ εγώ πώς γίνεται να γαμώνω όταν έχει τόσο ήλιο να κοιμάσαι. Μου λέει συνηθίζει μετά από λίγο καιρό μάσκες ύπνου και τελείωσε υπόλοιπο.
1: Και μήπως ουσιαστικά θέλουν να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να ξυπνάνε με το φως της ημέρας, μόλις φεύγει το φως να μπαίνουν σε διαδικασία.
0: Άλλαξε τόνο φωνής, σε φτάνω από εδώ που είμαι.
3: Είναι ο ενημερωτικός
1: σύστημα. Ναι, παιδί μου, αναρωτιέμαι, λέω.
2: Όλγα, πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά που ακούς?
4: Να σας πω, εγώ είμαι συνηθισμένη, γιατί και εμείς το σπίτι μας τώρα εδώ πέρα είναι γυάλινο, δεν έχουμε κουρτίνες.
3: Τι κοίτα γυάλινο, μωρέ. Κοίτα στο Crystal Palace μένει και αυτή μέσα μαζί με τα πουλιά τα άλλα.
2: Τι είπε η κοπέλα?
0: Έλα.
3: Είσαι ακτοπούτα και ο πύργος της.
1: Να σου πω, Όλγα, φοράτε σατέν μάσκες ύπνου, πες αλήθεια.
4: Όχι.
2: Εσύ και ο Μισήρης μένετε σε ένα γυάλινο σπίτι, το είχα ψιλοκαταλάβει.
0: Σατέν μάσκες ύπνου.
2: Το εγινίκιο εννοείς.
4: Είναι από αυτά τα σπιτάκια που έχει γυαλί, δεν έχει τείχους.
3: Μήπως έχουν αρχίσει το OnlyFans?
2: Παιδί μου, πού είσαι?
1: Και Παναγία.
2: Στο Black Mirror, πού είσαι?
1: Ναι.
2: Πού είσαι, μωρή ξεμυαλισμένη?
1: Να σου πω,
2: μισό λεπτό, Κατερίνα, μισό λεπτό όλοι. Πάμε, πες μας, κατε Όλγα.
4: Δεν έχετε δικά τη σπίτια που είναι γυάλινα, χωρίς τείχους?
3: Όχι. Έχουμε δει, ναι, στο Lake House.
0: Αυτό, ναι.
2: Εσύ πού είσαι τώρα?
4: Εγώ στο σπίτι.
0: Δεν είσαι στο πατρικό σου το οποίο είναι γυάλινο?
4: Όχι, το δικό μου πατρικό δεν ήταν γυάλινο σπίτι.
0: Εντάξει, ωραία, ξεκινάμε από αυτό.
1: Ωραία.
3: Αυτή μισή,
2: είναι από την καρδίτσα, γυάλινα σπίτι στην καρδίτσα.
1: Άι,
0: κάνα πειραματικό. Τι να πω τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ από έξω σε βλέπω ή είναι φημέ?
2: Ωραίο.
4: Είναι φημέ είναι από έξω, νομίζω.
1: Πάλι καλά.
0: Άμα νομίζει.
2: Δεν κάνει πλάκα τώρα. Είσαι σε ένα σπίτι που είναι γυάλινο αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
3: Στείλε μας και μια φωτογραφία. Γιατί είσαι,
2: είναι κάποιο ξενοδοχείο αυτό? Μισό λεπτό. Είναι το σπίτι του Μισήρη γυάλινο.
4: Είναι το σπίτι του Μισήρη γυάλινο, ναι.
3: Κοίτα τον ονοέθραυστο ο στρατιώτης. Έχει, φίλε, έχει το πύργο του το γυάλινο.
0: Και να ρωτήσω, ρε παιδιά, τώρα. Όλγα μου, κάτι πρακτικό εγώ τώρα, σοβαρά, γιατί εδώ μπορεί να κάνουν πλάκα οι συνάδελφοι. Αυτό έρχεται άνθρωπος και καθαρίζει τους τοίχους με αυτό, ας πούμε, που κάνουμε τις βιτρίνες.
1: Ρίχνεις το γυαλί φαρμάκι.
0: Ναι.
4: Ναι, δεν καθαρίζεται αλλιώς.
2: Ρε το Μισήρη, μένει σε γυάλινο σπίτι. Μήπως τελικά να γίνουμε και εμείς ενημερωτικοί?
0: Παιδιά, πολύ ωραίο το ακούω εγώ αυτό. Τώρα αν η γειτονιά έχει γνωρίσει την Όλγα λίγο καλύτερα, θα τα μάθουμε.
3: Όλγα, αυτό το καθαρίζετε εσείς στο τζάμι. Να φανταστώ, βάζετε μαγιό και καθαρίζετε.
2: Αμάρεσε.
4: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Είναι και το
3: είπα και για τους δύο, δεν
2: είναι και το πάτωμα γυάλινο.
4: Όχι. Να σας στείλω μία φωτογραφία.
1: Σε παρακαλώ.
3: Σε παρακαλώ. Έχω μεγάλη απόρρεια. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο το. Χριστέ μου, τι θα
4: πω. Να τον καιρό.
2: Ναι, παίρνω τον καιρό.
0: Όχι, εκεί ό,τι και να έχει θα μπαίνει μέσα ο ήλιος.
2: Ναι.
4: Σας την έστειλα.
3: Με τις παντουσίτσες κάθεται μπροστά από το σαλόνι να παίρνει ήλιο.
0: Που τώρα, πώς μας έστειλε έτσι.
2: Έλα, πάμε.
3: Α, έχει όντως γυάλινο.
1: Είναι αρκετά γυάλινο.
3: Α, ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
2: Σε ποια περιοχή είναι αυτό?
3: Μην πούμε τώρα, δεν θυμάσαι κι εσύ.
1: Ψάχνουμε τα γυάλινα σπίτια. Ναι, ουσιαστικά.
3: Και το γυμναστήριο του έχει. Μπράβο. Βέβαια δεν έχει ωραία θέα. Εντάξει, να κάνεις. Δεν μπορεί να τα γυμναστεί.
0: Δεν τα αγοράζουμε, παιδί μου. Κοιτάμε αν είναι.
3: Παιδιά, εγώ έμενα σε αυτό το σπίτι άνετα.
4: Με δυσκολεύει.
1: Ναι, ας το πούμε.
3: Να πούμε, γουστάρει ο Νίκος κάτι διαφορετικό, πες να μου
1: στείλει. Ρε παιδί μου, με δυσκολεύει το πόσο φως μπαίνει και εμένα. Όλγα, θα ήθελα να συζητήσουμε μια μέρα πώς το αντιμετωπίζεις. Αλλά ναι, ας πούμε τον καιρό τώρα. Ναι, ναι, θα τα πούμε.
0: Πάντως, να ξέρεις, αγάπη, αυτό το τζάμι φημέ δεν είναι.
3: Σε βλέπουν όλοι.
2: Έλα, αγάπη, πάμε.
4: Λοιπόν, η χώρα μας σήμερα θα χωριστεί στα δύο. Έχουμε μια κακοκαιρία σήμερα.
2: Ναι.
4: Ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα μας και θα φέρει βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως στη βόρεια, κεντρική και δυτική χώρα. Από σήμερα τώρα, από το πρωί δηλαδή, θα αρχίσουν βροχές προς το Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και συνέχεια θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά και στα βόρεια και θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 23 βαθμούς. Ένα θα παρουσιάσει.
2: 20 με 23. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, τώρα.
3: Βασιλική γελάτε, γιατί.
0: Ο ένα με τον άλλο.
3: Έκανε εγώ αναπαράσταση την Όλγα.
2: Έλα, έλα, σταματήστε.
4: Ένα θα παρουσιάσει άνοδο στα ανατολικά και στα νότια. Δε κάνοδο, όπω αυτέ τι μέρε που είχαμε, θα είναι κοντά στου 30 με 32 βαθμού Κελσίου. Λοιπόν, ας και σήμερα και αύριο λοιπόν θα έχουμε αυτή την πτώση θερμοκρασίας. Η Αττική σήμερα θα φτάσει κοντά στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πέσει σε σχέση με χθες, γιατί θα έχουμε και δυνατούς νοτιάδες, 5 με 6 μποφόρ. Χθες φτάσαμε τους 34 βαθμούς Κελσίου προς τον Αυγλώνα. Μπορεί να βγει και κάποια μπόρα, ειδικά προς το απόγευμα, έτσι όπως θα περνάει το βαρομετρικό χαμηλό να φύγει προς την Τουρκία, αλλά κυρίως στα βορειότερα τμήματα. Τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις. Και θα έχουμε και ισχυρούς νοτιάδες σήμερα, οι οποίοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.
2: Μας είπες ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες όταν είναι στην Αττική, στον Αυγλώνα είναι, και όταν βρέχει, τα πιο έντονα φαινόμενα είναι στο ποικίλο όρος. Σωστά.
4: Ναι. Ειδικά όταν επηρεάζεται από βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά μας.
2: Ορίστε. Να μάθουμε και κάτι από αυτή την συνεργασία.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
4: Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35, ίσως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και ειδικά και τη Δευτέρα στα δυτικά όμως τμήματα της
0: 36 χώρας. Με 37 είπες.
3: Ναι.
4: Ναι.
0: Ωραία.
3: Θα πνιγεί η Αθήνα. Παιδιά, εν τω μεταξύ, πω. Τώρα θα. Μην τα λέω.
0: Εν τω μεταξύ, μην τα λέω. Αυτό είναι.
3: Μην τα λέω αρνητικά, αλλά έχουμε πολύ κολοβακτηρίδιο γύρω-γύρω την Αθήνα.
2: Μάλιστα.
3: Sorry, αλλά το διάβασα. Δεν να κάνει μπάνιο.
0: Συγγνώμη. Και στι ακριβέ περιοχέ.
3: Καλέ
0: είναι. Μην τα λέω.
2: Μην μου πει. Κλείστονε. Λοιπόν, και στα γυάλινα σπίτια.
0: Αποκλείεται.
2: Άνοιξε τον, άνοιξε τον.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Όχι, κλείστονε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έγινε ο όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Records.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Μα αυτοί μας ρίξαν στα βράχια, Βασίλη μου.
2: Εμένα λοιπόν, θα μου πει
0: η Εβάνα. Η Εβάνα Ζουμπούρογλου, παιδιά μου.
3: Εγώ.
4: Γεια σου.
2: Εσύ μας ρίχνεις.
0: Έτσι, έτσι.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Οξόρε. Λοιπόν,
5: ομορφαίνω και πάω.
0: Παιδιά, μπράβο. Έχουν γίνει διάφορα θεματάκια. Θα μας τα πει τώρα και η Εβάνα η Ζουμπουρογλου. Είναι η lifestyle ενότητα του Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η οποία προσεχώς θα πουλήσει την ψυχή της στο διάολο και θα γίνει ενημερωτική.
2: Επιτέλους.
0: Ναι, προκειμένου να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε.
2: Επιτέλους.
0: Εντάξει, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Και εσύ, Εβάνα, καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις την άγουσα.
5: Έχω σπουδάσει και πολιτικές επιστήμες.
0: Κουμπώνεις. Λοιπόν, το εξής έλεγα. Πλάκα, παιδιά, μία ώρα πριν αυτή η καλή ψυχούλα, ο αριστερός Δημήτρης Κανελόπουλος, που νοιάζεται τον εργαζόμενο, γι' αυτό και χθες έριξε μια βόμβα που άνθρωπους τους έκανε να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και τις οικογένειές τους.
4: Βελάξαμε, που λένε.
0: Ναι, αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος και νοιάζεται τον εργαζόμενο, το φαίνεται αυτό και στην πρακτική του. Τέλος πάντων, μία ώρα πριν μου είχε στείλει η Αμάντα, το έλεγα στο Θανάση, ρε μου λέει, πόσο τυχαίρο με την ενότητα και με το Θανάση, λέει, το βρήκαμε, λέει τώρα. Μπράβο, λέει, πάμε δυνατά.
4: Πάρτο.
0: Και τη έλεγα μάλιστα. Και τη λέω, ναι, τη λέω. Δύο μήνες πριν τελειώσει η σεζόν το βρήκαμε. Πολύ, πολύ καλά.
2: Έτσι,
0: έλα, μου λέει. Κάλιο, αργά παρά ποτέ, μου λέει. Λίντερ. Και στο μισάωρο μου στέλνει.
5: Μπράβο.
0: Μου στέλνει ο Χαλκούς στα μαντάτα, η Κασάνδρα. Και βέβαια, μια που το φέρει κουβέντα τώρα, σε πειράζει να το πω αυτό που θέλω να πω. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, Θανάση. Όχι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ωραία. Για πες. Αχ. Θα σε βρω,
5: εγώ να πω ή ο Θανάσης να πει.
0: Αυτή που ξέρει και που ακούει, σε ψάχνω, μωρή. Μωρή καριόλα, θα σε βρω. Εσένα ξέρεις ποια λέω τώρα. Κατάλαβες τώρα ποια λέω. Έλα, πάμε.
5: Που κοιτάζω εγώ τώρα.
0: Όχι εσένα, όχι εσένα.
4: Αυτή
0: ξέρει αυτή. Αυτή η σιγανοπαπαδιά, κάτι δεν είχα καταλάβει, αλλά τώρα που την κατάλαβα θα την πάω κολοφεράτζα. Έλα, πάμε.
2: Φρίτσα.
0: Έλα.
5: Α, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
5: Για ποια λες δεν ξέρω τώρα, αλλά εγώ θα πω εντάξει.
0: Πριν ξεκινήσεις, δύο μικρά θεματάκια. Ήθελε να το κάνουμε μετά.
5: Όχι, πες.
0: Έχουμε και την Αμάντα. Λοιπόν, τα δύο θεματάκια είναι το βίντεο του Τσίπρα με τη Θεοπούλα που δεν το σχολιάζουν εδώ, Εβάνα μου, γιατί είναι τσιπρική.
4: Μα όχι, δεν το φέρει κουβέντα.
0: Ναι, ναι, το φέρει κουβέντα, αλλά τα φέρνετε μόνοι σας στην κουβέντα. Και το δεύτερο είναι ότι βγήκε μια βρώμα που πραγματικά ήταν πολύ συγκεκριμένη από διάφορες πηγές. Δεν ήταν δηλαδή ότι το είπε η Βασιλική.
2: Ναι.
0: Ότι ο Κασελάκης πάει Πασόκ.
4: Και αυτό βγήκε
0: ενορχιστρωμένο. Όλοι το διέψασαν βέβαια, και η ΜΕΝ και η ΔΕ και ο Κασελάκης και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά έσπευσαν οι διάφοροι καλοθελητές να βγάλουν τη χολή τους, ρε παιδί μου, ή μπας να πούν τη γνώμη τους για τον Κασελάκη ή για τον Ανδρουλάκη. Αντίστοιχα, δηλαδή για τον Ανδρουλάκη για την λεγόμενη διεύρυνση, ότι πού θα φτάσεις πια, πόσο θα ξεπέσεις να πάρεις και τον Κασελάκη που δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και αυτοί που θέλουν να ακούσουν τον Κασελάκη, ότι και καλά, ρε παιδί μου, να α πούμε ο Μωραΐτης, διαβάζω εδώ Νίκος Μωραΐτης, ο στιχουργός. Λέει, ναι. Ο Κασελάκης λέει ανήκει στα σπόνδυλα και στο κουκουέ θα πήγαινε.
4: Στα σπόνδυλα.
0: Ναι.
2: Έλα το, εντάξει, αυτό είναι πολύ
5: θέμα δεν είναι τι θα έκανε ο Κασελάκης. Το θέμα δεν είναι τι θα έκανε ο Κασελάκης για να υπάρχει, αλλά τι κάνει ο Ανδρουλάκης και γιατί τον επιλέγει.
0: Ο καθένα, άρα, εγώ είπα και τις δύο πλευρές.
5: Ναι. Άμα τον επιλέγει, πάει να πει ότι βλέπει στο πρόσωπό του έναν πολιτικό. Εμείς όλοι βλέπουμε έναν πολιτικό στο πρόσωπο του Κασελάκη ή έναν άνθρωπο που πουλάει lifestyle και οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία ερώτηση. Σωστή.
2: Πάντως, εγώ πολιτικό βλέπω.
5: Ναι. Ευχαριστώ. Οι πολιτικές μου επιστήμες βγήκαν μπροστά.
2: Για το κουκουέ, πάντως.
0: Συγγνώμη, επειδή θα πω γρήγορο και θα το αναλύσουμε με τον Βασιλιακό. Θα βλέπω ένα wannabe πολιτικό. Δεν βλέπω ακόμη πολιτικό στο πρόσωπο.
5: Πόσο καιρό θα είναι wannabe.
2: Οι πόρτες πάντως του κουκουέ που ακούστηκε από τον κύριο Μωραΐτη είναι ανοιχτές για όλους, αλλά ο κόσμος δεν πάει και έρχεται. Όπου τη ρίξει την ψήφο, εκεί τη βρίσκει. Δεν είναι μία στο ΣΥΡΙΖΑ, μία στο Συνασπισμό, μία στην Αχτσιόγλου, μετά ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί γιατί είναι Τσίπρας. Είναι λίγο συγκεκριμένα και τα πράγματα. Για τον κύριο Μωραΐτη το λέω και στο κουκουέ που ανέφερε.
0: Μάλιστα. Έλα ρε, Βάνα.
2: Δεν έχει ασπόνδυλα δηλαδή στο
5: δεύτερο.
6: Πάντως για το βιντεάκι της Σιωπούλας, για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι, ήταν πολύ άστοχο. Και ήταν και πολύ παλιακό.
2: Ήταν
6: δηλαδή,
2: κακό,
6: θα μπορούσε να είχε πάει με κάτι πιο σύγχρονο, άμα ήθελε να κάνει TikTok βίντεο.
0: Ο στόχος ήταν να πάμε να γραφτούν όσοι θέλουν να είναι μέλη της Ελλάς. Της παράταξης, ναι, Ελλάς είναι.
6: Ναι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι δεν ήταν στημένο δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Όχι, στημένο ήταν, αλλά και πήρε και χρήματα η γυναίκα προφανώς. Αλλά άλλο λέω τώρα. Το κοινό που θέλει και στοχεύει είναι αυτό.
6: Όχι.
2: Υποτίθεται ότι χτυπάς διπλό κοινό εδώ, ναι, και στους νέους αρέσει και στους
4: είναι
2: μεγάλους.
4: Πολύ αναγνωρίσιμη, ρε παιδί,
2: ναι,
4: μου.
2: Και όλοι, ναι, την ξέρουν και λοιπά. Απλώς ήταν ένα κακό γύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έπρεπε να το πάνε μέχρι εκεί που φαίνεται λιγότερο cringe. Ήταν ultra,
4: ναι,
2: cringe.
4: Θα ήθελα να παρακαλέσω να σταματήσουν τα σκετσάκια. Το έχω ξανααναφέρει,
2: ναι,
4: εδώ.
2: Μωρέ, ναι.
4: Δεν ωραία, γίνεται. Βρείτε νέες προσεγγίσεις.
0: Να σου πω τώρα την αμαρτία μου, μια που έχουμε και την πολιτική επικοινωνιολόγο μάπες μου και σε εσάς μιλάω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να πω και ότι. Κάπως καλοβλέπω.
5: Το...
0: Κάπως έχω αρχίσει να καλοβλέπω. Θα πέστε να με φάτε τώρα.
6: Όχι, όχι.
0: Το κόμμα Καριστιανού. Με ποια έννοια ότι.
6: Αργά ή γρήγορα.
0: Πουλάει, πουλάει εντός εισαγωγικών αυτό που είναι, δηλαδή το ότι δεν είναι πολιτικός. Και το βρίσκω και πολύ ειλικρινές και πολύ έξυπνο το ότι λέει εμείς αυτό που μας λέτε ως κατηγορία είναι το ατού μας.
6: Ναι, γιατί λέει ότι είμαστε κίνημα.
2: Ναι, εγώ σπου...
0: Άστο αυτό που, ναι, μας
5: λέτε. Απλά
0: δεν ξέρουμε από πολιτική. Εσείς, ναι, λέτε, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τι λέτε, δεν ξέρετε από πολιτική, γι' αυτό δεν σας ψηφίζω. Μα εμείς γι' αυτό θέλουμε να μας ψηφίσετε, επειδή δεν ξέρουμε από πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι διεφθαρμένη.
6: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κίνημα. Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε ο λαός. Πάμε με το λαό, ο λαός θέλει, ναι, αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ανάλυση.
2: Κανείς, ναι, να μην καπηλεύεται το λαό. Τώρα ο λαός κάνει τα δικά του και αποφασίζει πού πάει και πού δεν πάει. Αλλά το θέμα με την κυρία Καριστιανού είναι ότι όντως πολύ, εντάξει, μπορεί να είναι οι προθέσεις της. Αλλά αυτό που λέει όντως σαν παραδοχή. Και τι πρέπει να μάθει στο κεφάλι μας? Δηλαδή ένα βράδυ πρέπει να κλείσουμε πάλι τις τράπεζες γιατί κάποιος δεν ήξερε οικονομικά από τη νέα κυβέρνηση.
0: Πάλι με τον Τσίπρα τα έχει βάλει αυτός. Καλά που δεν ακούει ο Κορδόνης που σε βρίζει.
5: Εγώ προβληματίζομαι πολύ.
6: Εντάξει,
0: ο Βασίλης μου έδειξε τα κβάντα του.
2: Ναι, τα φιλιά μου έστειλα.
6: Πρέπει να πιάνουμε εδώ πέρα τα πόστα. Έχουμε δεξιό, έχουμε κεντρό.
0: Έτσι είναι το μάπες.
2: Λαϊκιστές δεν έχουμε όμως.
0: Και οι μάπες, και οι μάπες είμαστε όλοι. Όλα είναι καλοδεχούμενα, αρκεί να μην είμαστε, να μην προσβάλλουμε. Πάντως για να σας τσιτώσω και λίγο πριν πάμε στην Εβάνα για το lifestyle, την άλλη ενότητα, του είπανε, λέει, του Σαμαρά, ο οποίος σε δύο εβδομάδες θα το ανακοινώσει το κόμμα, ότι αν δεν. Οι φίλοι του και οι ψηφοφόροι του από τη Μεσσηνία, ότι αν δεν το κάνει το κόμμα τελικά.
2: Ναι.
0: Θα ψηφίσουμε Καριστιανού.
4: Να, και αυτό, γι' αυτό τώρα το... τι να κάνουμε.
0: Και γι' αυτό
4: να,
0: σου λέει
4: να πανικοβληθούμε.
6: Λίγο.
0: Κλείστηνε. Και γι' αυτό σου λέει το επισπεύδει το κόμμα.
2: Μήπως το άργησε πολύ έτσι κι αλλιώς.
0: Το μίσανε.
6: Μοντέλο De Gaulle.
0: De Gaulle θα είναι. De Gaulle, ναι. Άρα θα κάνει και αεροδρόμιο.
6: Κι άλλο Ελλάς.
0: Αεροδρόμιο Αντώνη Σαμαράς. Πάμε.
6: Πήρανε το όνομα τώρα. Πάει το Ελλάς. Πώς θα το πει.
0: Όντως.
6: Δηλαδή εκεί κόλλαγε Ελλάς Σαμαρά.
0: Τώρα πρέπει να το κάνει ΕΔΕΣ αυτό. Αυτό σου λέει. Εκεί κολλάει. Τέλος πάντων, έλα, πες.
5: Λοιπόν, ξεκινάω λιγάκι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που συζητήθηκε χθες.
0: Ναι.
5: Το τηλεοπτικό του μέλλον.
0: Ναι.
5: Αν θες, δεν το συζητάω.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ απλώς. Εγώ δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, γιατί προφανώς του έχω μιλήσει του Λάμπρο και ξέρω. Οπότε και εσείς ξέρετε ότι ό,τι πω θα είναι επειδή έχω μιλήσει με τον Λάμπρο. Άρα,
5: ναι,
0: καλό είναι να.
5: Οπότε πάμε λίγο κουβά τώρα. Αλλά να πω λίγο τη συζήτηση.
2: Ναι.
0: Ναι.
5: Ωραία. Χθες λοιπόν στο πρωινό με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη λέγανε τα τηλεοπτικά νέα και είπαν ότι δεν θα συνεχίσει το Σαββατοκύριακο του χρόνου Λάμπρος Κωνσταντάρας και ότι είναι μια απόφαση του Όπεν της τελευταίας στιγμής και ότι κάπως βγαίνει από τη γωνία σαν να λέμε Ιωάννα Μαλέσκου και τελικά η επιλογή του Λάμπρου Κωνσταντάρα Ιωάννα Μαλέσκου θα παραμείνει στο Όπεν με δική της εκπομπή ενώ τελικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν θα παραμείνει.
2: Ενώ θα συνέβαινε το αντίθετο ως πιο πιθανό σενάριο, ας πούμε.
5: Ενώ αυτό που συζητιόταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τελευταίο διάστημα είναι ότι παραμένει στο Σαββατοκύριακο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ότι η Ιωάννα Μαλέσκου δεν θα είναι στο πλευρό του, ότι θα είναι με κάποια άλλη παρτενέρ και θα είναι σε καθημερινή εκπομπή και μεσημεριανή μάλλον η Ιωάννα Μαλέσκου.
2: Άρα τώρα σταματάει το σενάριο Σαββατοκύριακο, άρα απομακρύνεται ο Λάμπρος, συνεχίζει το σενάριο καθημερινό όποια ώρα. Και προκρίνεται η Μαλέσκου για εκπομπή.
5: Μπράβο, αυτό συζητήθηκε.
0: Μάλιστα.
5: Ωστόσο, μετά αργότερα, ο Νίκος Γεωργιάδης στην στήλη του έγραψε ότι. Σύμφωνα
0: κοίτα,
5: με
0: ο Νίκος Γεωργιάδης στη στήλη του γράφει. Αυτά που γράφει ισχύουν μόνο για τους ανθρώπους, τους φίλους του, που του λένε τι να γράψει. Για μένα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο προσωπικό μου θέμα, εχθές που έγραψε μόνο πίπες. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να το μεταφέρεις αυτό που.

0: σίγουρα δεν του τα έχει πει ο Κωνσταντάρας 100%. Άρα,
1: πάντως,
0: μάλλον δεν
1: είναι θετικά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό που γράφει.
0: Σου λέω λοιπόν, χωρίς να ξέρω τι γράψει. Θετικά, αρνητικά, από το μυαλό του, από την κούτρα του τα έχει κατεβάσει. Πες τα.
1: Ναι. Ουσιαστικά ότι επικοινώνησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με το κανάλι μετά από αυτό το ρεπορτάζ και τον καθησύχασε ότι κανονικά συνεχίζουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ότι δεν ισχύει.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει από του χρόνου.
0: Πάντως, απροπό όμως, θυμάστε που εγώ είχα κάνει τότε που είχαν πέσει. Από τα πρώτα που είχαν πέσει να με φάνε, τότε που είχα πει για το δελτίο τύπου του Open, που λέγανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου. Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος. Ότι καλά κάνανε πλάκα με το ποιο θα είναι πρώτο και ποιο
2: δεν
0: είναι δεύτερο. Φτάσαμε,
2: ναι,
0: φτάσαμε Ιούνιο και ακόμη εντό εισαγωγικών τσακώνονται για το ποιο θα μείνει, ποιο θα φύγει στο κανάλι. Δηλαδή υπάρχει μια ενεργή κόντρα ανάμεσα στου δύο.
2: Ξεκάθαρα και μια στάση τη Μαλέσκου συνεπίησε η στάση. Ως και προς τα προηγούμενά της, ότι εγώ ήρθα στο κανάλι και έχω μια συμφωνία από το κανάλι. Δεν την έχω ακούσει τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό να αναφέρει Κωνσταντάρα, ήρθαμε, κάνουμε, ράνουμε κλπ. Με έφερε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ίσως να μην ήμουν τόσο υπερβολικός που έλεγα ότι αυτά τα δελτία τύπου. Και μου λέγανε μάλιστα τι λες τη φίλη σου στην Κατερίνα την Καγκάκη. Δεν είναι θέμα Καγκάκη. Αυτό το τέχνασμα ήταν στάχτη στα μάτια. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα υπήρχε θέμα ανάμεσα στους δύο, αν δεν υπήρχε και από την αρχή.
2: Μα κανείς δεν έχει θέμα με τα δελτία τύπου και τις μαρκίζες. Μέχρι να πούμε, ωραία, ας βάλουμε εμένα πρώτο.
3: Πάντως,
2: τότε αποκτούν όλοι θέμα. Τότε έχει σημασία, τότε είναι και άξιο να χαλάσουμε τη δουλειά και τη συνεργασία.
3: Πάντως, παιδιά, με αφορμή αυτή την είδηση και με πάρα πολλές άλλες που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για το τηλεοπτικό τοπίο, αντιλαμβάνομαι ότι του χρόνου δεν θα παραμείνουν οι πιο άξιστα κανάλια, αλλά οι πιο φτηνοί.
1: Ναι. Σωστή έτσι όπως το λες, βέβαια, ναι, δεν είναι θέμα άξι. Γιατί πιο οικονομική δεν είναι άξι, δεν ισχύει αυτό.
2: Έχει
1: αλλά
2: άλλο, όχι
1: να αποχωρήσει.
0: Δεν σου είπε αυτό, σου είπε ότι προτεραιότητα δεν θα είναι να είσαι καλό στη δουλειά
2: ναι.
0: σου, αλλά να είσαι οικονομικός.
2: Και με αυτό εγώ, Εβάνα, καταλαβαίνω και τι έχει γίνει από πίσω. Ακούστε το σενάριό μου όλο. Έχει μάθει η Μαλέσκου την οικονομική προσφορά που είχε κάνει ο Κωνσταντάρας στο κανάλι.
0: Και πήγε και τη χτύπησε.
2: Και πήγε και τη χτύπησε.
3: Πολύ πίσω.
2: Τα κάνουν αυτά.
0: Τη μάτσαρε, τη μάτσαρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Είπε τι ζητάει ο Κωνσταντάρας. Εγώ σα το κάνω με ένα 500 ευρώ λιγότερο. Και φέρνω και τα ρούχα από το σπίτι. Θα βάλω μέσα στο σπίτι και θα έρχομαι. Έκοψα και το μαλλί να μην θέλει πολλά πολλά.
1: Φαίνεται
2: και τα δικά μου χωρίς light.
0: Κάτσε να πει. Έλα.
1: Ότι την ευνόησε πάρα πολύ την Ιωάννα Μαλέσκου η αλλαγή διεύθυνσης προγράμματος. Δηλαδή, και εγώ μαθαίνω ότι ο Θέμης Μάλης βλέπει κάτι στο πρόσωπό της, ότι την θέλει αρκετά.
0: Εγώ δεν έχω μάθει αυτό, βέβαια.
2: Ναι.
0: Δεν το, όχι από το Θέμη.
1: Εγώ τελευταίες μέρες έμαθα αυτό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και στο χώρο, ξέρεις καλύτερα.
2: Αυτή η ιστορία, Εβάνα, που είχε αναπτυχθεί.
1: Ότι του αρέσει για καθημερινό τώρα.
0: Εγώ ξέρω. Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι, αυτή η ιστορία που είχε αναπτυχθεί πριν λίγο χρονικό διάστημα με την Ιωάννα Μαλέσκου, που αν περνάει δεν περνάει καλά στη δουλειά, και το Λάμπρο Κωνσταντάρα που αν φέρεται ή δεν φέρεται καλά στη δουλειά, πιστεύεις βοήθησε, είχε σχέση με αυτές τις εξελίξεις ή όχι?
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι καταστάσεις δεν βοηθούν κανέναν.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό ξέρω λοιπόν. Ότι επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στο χέρι της να βγει και να πει. Ήταν στο χέρι της η ηρεμία στην εκπομπή. Και ήταν στο χέρι της να βγει και να πει ότι ο Λάμπρος δεν είναι κακοποιητικός και δεν είναι κακοπαιδί και δεν με κάνει να κλαίω όπως είπε Γκολεμά.
2: Και δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς στην εκπομπή
0: και
2: μας.
0: Και δεν το έκανε. Σίγουρα δεν, αυτό δεν βοήθησε την ηρεμία στην εκπομπή και σίγουρα δεν θα άρεσε στους ηθήνοντες. Γιατί ποιος ηθήνων θέλει στην εκπομπή του καναλιού του να υπάρχει τσακωμός? Άρα αυτό που λέει. Γι' αυτό εκεί στηρίζω. Εγώ μιλάω με επιχειρήμα τώρα, δεν σας λέω ότι μου έχει πει ο Λάμπρος. Αλλά εκεί στηρίζω, ούτε ο Μάλης. Εκεί στηρίζω το ότι ο Μάλης δεν νομίζω να είναι και η καλύτερη του η Μαλέσκου, γιατί θα μπορούσε να του φέρει ηρεμία στην εκπομπή του καναλιού του με μία τη δήλωση, την οποία δεν έκανε ποτέ. Οπότε πώς να την έχει πάρει από καλό μάτι που λες? Μόνο γι' αυτό και μόνο.
2: Ναι.
0: Η λογική μου το λέει αυτό.
1: Και τη ισορροπία.
0: Η λογική μου το λέει.
2: Επίσης, εμένα, ας πούμε, η λογική μου λέει. Τώρα, δεν ελάχιστα έχω βρεθεί με το Θέμη Μάλη επαγγελματικά, αλλά δεν νομίζω ότι η Ιωάννα Μαλέσκου είναι το coachable, καθοδηγήσιμο άτομο που θα ήθελε για να χτίσει πρωινή ζώνη κάπου που, ας πούμε, ετοιμάζει τώρα εκείνο τα πράγματα. Γενικά, τα έχει κάπως στο μυαλό της η συγκεκριμένη παρουσιάστρια, και μπορεί να έχει και δίκιο, και δεν θέλει να τα πολύ αλλάζει. Οπότε δεν ξέρω και πώς θα τα βρίσκανε.
1: Ναι, είναι λίγο πνευματιλογίας για τα δεδομένα του Θεμημάλη.
2: Πώς μιλάς έτσι για τη γυναίκα, ντροπή σου.
0: Δεν είναι ακριβώς πνευματιλογίας είσαι εσύ.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι λίγο.
4: Δεν είναι
1: κόμμα. Και στο καπέλο μου.
0: Σωστά. Αυτιά και μύτες που λέει η μάνα μου. Η Ιωάννα είναι περισσότερο ότι αυτό, ότι έχει το δικό της τρόπο να κάνει τα πράγματα και να τα βλέπει που δύσκολα αλλάζει. Είναι αγύριστο κεφάλι.
4: Δεν χαλιναγωγείται.
2: Τις προάλλες πάντως τους έβλεπα το Σαββατοκύριακο και είχαν μία διαφωνία τώρα εκεί με τον Κωνσταντάρα και φαινόταν. Δεν ήταν τόσο έντονη διαφωνία επί του αντικειμένου. Αλλά ο τρόπος, δηλαδή, κάποια στιγμή έκανε αυτή. Ε, όχι, αγόρι μου!
0: Ναι, ναι.
2: Και κάτι τέτοιο. Σε βαρέ! Και λέω, πόρε, φίλε, πρέπει να πέφτει break.

0: γυρνάνε πλάτη με πλάτη κατευθείαν.
1: Αυτός ο Κακομοίρης.
2: Δεν θα μου πεις εσύ εμένα.
1: Αυτός ο Κακομοίρης ο Αρτσίτας.
2: Αχ, ωραίο.
1: Που είναι μέσα στη μέση. Τι να τραβάει κι αυτός.
0: Αυτός πιστεύω στα break τριγιάικος παραδίπλα ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε, Βάνα.
2: Ναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Εχθές το πρωινό βρέθηκε η Μαρία Αντωνά.
0: Πέρναγε να πιει καφέ.
3: Το είδα.
1: Μα μας άκουγε εκείνη την ώρα και έστειλε, αλλά δεν ήξερα ότι πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν μας το είπε.
2: Α, μας άκουγε χθες.
1: Ναι, ναι, μας έστειλε και μήνυμα.
0: Μπορεί να μας ακούει και σήμερα. Χαιρέτα.
1: Μας ακούει και σήμερα. Χαιρέτα.
2: Ναι, καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα Μαρία.
2: Μπράβο.
4: Good morning.
2: Εχθές λοιπόν βρέθηκε στο Green Box του πρωινού για να πασάρει συνέντευξη.
0: Δικιά της.
2: Ναι, μπράβο, που έκανε για την εκπομπή. Και όταν βγήκε στην. Είχε αυτό το διπλό πλάνο, συζητήθηκε πάρα πολύ τώρα με τον Γιώργο Λιάγκα, καταλαβαίνετε.
1: Συγγνώμη, γιατί. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Γιατί έκανε συνέντευξη για την εκπομπή του Γιώργου και δεν έκανε συνέντευξη για την εκπομπή που συμμετέχει.
0: Όχι, νομίζω. Είναι αυτό... το έκανε για την εκπομπή το πρωινό ή για κάτι βίντεο στο social που κάνει έτσι κι αλλιώς μόνη της και το έδειξε εκεί πρώτη φορά.
1: Πάλι...
2: Ήταν το γύρισμα. Ναι, ήταν μπροστά στην γιγαντοθόνη με λογότυπο το πρωινό.
0: Α,
2: την έκανε τη συνέντευξη για το πρωινό.
0: Για το πρωινό. Εντάξει, okay,
2: ναι,
0: δεν το κατάλαβα.
2: Και
1: από ποιον πήρε συνέντευξη.
2: Από την Εστρέλα, από τον Τόμας Βόκαπ, σωστά τα λέω,
0: Εστρέλα,
2: ναι,
0: Νούρι,
2: και
0: Thomas
2: την Εστρέλα Νούρι.
0: Στο πλαίσιο...
1: Τι Νούρι είναι αυτό!
0: Προφανώς στο πλαίσιο
2: την
0: της συνέντευξης...
2: Την οποία την έκανε και
0: στα
2: Ματίνα το πρωί την Εστρέλα Νούρι.
0: Στο πλαίσιο της συνέντευξης που είχαν δώσει στην Κατερίνα Καραβάτου το Σαββατοκύριακο και βρέθηκαν εκεί στα πλατό του Αντένα που είναι και η Μαρία Αντωνά.
1: Είχαν και πάει, είπε, ναι.
2: Και έπαιξε
1: like.
2: Και μπάσκετ.
0: Μπορεί να τη έστειλε ο Λιάγκας από το πρωινό και να τη είπε: κάνε μας και εμάς ένα εκεί που είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
4: Παιδιά, να ξέρετε, η Εστρέλα Νούρι είναι μεγάλη προσωπικότητα στη Σουηδία.
0: Μοντέλο, είναι, τι είναι,
4: είναι
0: TikTok.
4: Ιρανο-Σουηδή.
2: Ναι,
1: μήπως είναι από το Κοριό, ρε.
4: Σουηδέζα είναι, όχι. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει πολλές ταινίες.
1: Έχει παίξει, δηλαδή.
4: Εστρέλα, εντάξει,
0: ρε, πολύ εντυπωσιακή.
4: Σε ταινίες πάνω, ρε παιδί μου, του Σουηδικού, ξέρω εγώ τώρα πώς σας λένε.
0: Στο Chicken Chunk.
4: Βλέπω εδώ Σάντα
1: ο Κότσος και εξωγήινη.
4: Κάνει West Wedding Pan Parody, εντάξει, κάνει διάφορα.
1: Ωραίο.
4: Όχι πολύ πετυχημένα, αλλά εντάξει, και 30 χρονών, είναι 32 θα.
2: Και ο Thomas Walkup. Και ο Thomas Walkup είναι έτσι, έχει κάτι το πριγκιπικό.
4: Ναι,
2: τον παρομοιάζουν με τον πριγκίπα Χάουι.
4: Το λένε.
1: Χάουι.
2: Ναι.
1: Να πούμε καλημέρα στον. Κάποιος κάπου διάβασε ότι θα βάλει και με τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Walkup.
2: Τώρα θα λέμε με όλους όλους καλημέρα.
4: Τώρα και εσύ.
1: Καλημέρα και στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, τον Πλάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφάκο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Νομίζω θα ακούσουμε πολλά τώρα έτσι για αθλητές, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, μέχρι να καταλήξουμε στο ποιοι θα είναι οι υποψήφοι.
4: Για ένα χρόνο τώρα θα ακούμε ονόματα.
0: Για πες τώρα λίγο, Ιβάνα, πώς ήταν αυτό το διπλό
2: λοιπόν,
0: πλάνο.
2: Και βγήκε χθες η Μαρία Αντωνά, η οποία ήταν πάρα πολύ αγχωμένη.
0: Έλα,
2: και της λέει ο... Ναι, ήταν. Και της λέει ο Γιώργος, μην αγχώνεσαι. Έλα, μην αγχώνεσαι. Έλα, ήθελε λίγο χρόνο. Ξέρεις τι πήρε.
0: Το χειρότερο της έκανε, ρε παιδιά. Δηλαδή βγαίνει ένας και είναι αγχωμένος και του λέει στον αέρα, μην αγχώνεσαι.
3: Ναι.
2: Και λέει, έλα, τώρα θα πούνε, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, ότι του χρόνου θα είναι μαζί, ότι της έχει κάνει πρόταση. Ξέρετε, προσπάθησε να τα κλείσει αυτά, να μην μπορέσουμε σήμερα εμείς εδώ να το συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μας το επιτρέπει.
0: Α, mm-hmm. Ήμουν ναι. Έτοιμος.
4: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάει στο πρωινό.
0: Μην το συζητάς, δεν μας το επιτρέπει, σου είπε.
2: Μα σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Αντωνά στην Σούπερ Κατερίνα που βρέθηκε καλεσμένη πριν λίγες μέρες. Είπε ότι δεν το συζητάμε καν, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το ενδεχόμενο.
1: Πάντως, ένα κείμενο που είδα του Μαρίνου Βυθούλκα στο Όλα,
2: ναι.
1: Στο Όλα Τώρα, τώρα ήταν στο hello.gr που διευθύνει, δεν ξέρω τώρα. Επικαλούνταν, αλλά με τον τρόπο που επικαλούμαστε πηγές. Που σημαίνει ότι μιλήσαμε με τον ίδιο.
2: το κοντινό περιβάλλον είπε.
1: Ναι. Ότι η Δέσποινα Γκαμπούρη έχει πάρει μια απόφαση η οποία δεν αλλάζει. Να μην συμμετέχει, να μην είναι του χρόνου στο πρωινό. Λες και θα την ήθελαν, λες και θα την ήθελε και ο κόσμος.
0: Α, τους το ανακοίνωσε πάντως εκείνη ότι εγώ δεν.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κοίταξε τώρα, πέρα από την τελευταία μας αντιπαράθεση, αντικειμενικά, αν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί προφανώς έχω σοβαρή διαφωνία γενικότερα με τη Δέσποινα, όχι μόνο με την παρουσία της το πρωινό, γενικότερα με τη στάση, την τοποθέτησή της και με πράγματα που έχω ακούσει από περιβάλλοντα τα οποία έχει βρεθεί επαγγελματικά. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Πιστεύω ότι δεν της έκανε καλό. Okay. Αν δηλαδή ήμουν φίλος της, όπως παλιά, θα της έλεγα. Μη συνεχίσει το πρωινό, δεν σου έκανε καλό. Δεν είναι ότι δεν τη έκανε καλό ο Λιάγκας ή το πρωινό. Δεν ταιριάξαν τα χνότα τους. Πώς όταν είσαι σε μια σχέση και βλέπεις έναν εαυτό να σου βγάζει ο άλλος που δεν σ' αρέσει και λες, πώς έγινα εγώ έτσι, ρε γάμο του. Φωνάζω πολύ, κάνω, δείχνω. Νομίζω ότι είναι κατέρωθεν η ευθύνη.
0: Το αντίθετο είχε δηλώσει πάντως πρόσφατα. Δεν είχε πει ότι ένιωσα εντελώς ελεύθερη εδώ, εαυτός μου, στην εκπομπή.
2: Ναι, είναι αυτό που μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι προσπάθησε να δείξει αυτόν τον εαυτό για να αρέσει και να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εκπομπής. Μπορεί όμως να ήταν φυσικό της εν τέλει.
1: Είναι πολύ λεπτή η θέση μου. Εγώ δεν μπορώ τότε να βγάλω συμπέρασμα ότι. Μήπως τελικά έτσι ήταν και απλώς τώρα ένιωσε ελεύθερη να δείξει τον πραγματικό της σε αυτό. Γιατί αυτό θα ήταν και μια επίθεση επί προσωπικού. Οπότε δεν το κάνω.
0: Όχι, εκείνη είπε ότι τώρα σε αυτή την εκπομπή ένιωσα πολύ ελεύθερη να είμαι όπως θέλω.
1: Ας μην είναι ελεύθερη τότε στη δημοσιότητα, δεν της κάνει καλό. Ας είναι λίγο σκλαβωμένη. Σκλαβωμένη ήταν καλύτερη. Δεν έλεγε για το Pride. Δεν έθιγε ανθρώπους που συμμετέχουν στο Pride. Και γενικότερα οι απόψεις δεν ήταν έτσι. Κακοπροαίρετη.
0: Ωραία, και εκείνη τώρα υποθετικά μιλάμε, δεν είναι
1: μάλλον
0: το ξέρω,
1: κακόβουλος, δεν ξέρω την πρόθεσή της. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν στεναχωρούσε ανθρώπους.
0: Εκείνη, ας πούμε, μπορεί να το βλέπει. Μπορεί υποθετικά ότι εδώ που είμαι μπορώ να τα πω. Στην Μπάρκα μπορεί να μην μπορούσα να τα έλεγα.
2: Ναι, ήταν και στο Weekend Live, να σας θυμίσω, που δεν νομίζω ότι δεν μπορούσε να λέει την άποψή της.
0: Στο
2: πρωινό. Συγγνώμη, τι είπα, Weekend Live, ναι, στους Weekenders.
1: Αδικούσε ανθρώπους, επέμενε και πολλές φορές έλεγε πράγματα που δεν. Δηλαδή, έβλεπε άλλο και έλεγε άλλο με σκοπιμότητα. Μιλούσε με σκοπιμότητα. Ήξερες από πριν τι θα πει. Δηλαδή, ήξερες ότι βρίσκεται με τον Ουγγαρίζο, δεν υπάρχει περίπτωση να δει καλό. Εγώ τώρα να αναστήσω άνθρωπο. Θα έλεγε, θα βρίσκε κάτι κακό να πει. Αυτό είναι, δεν της έκανε καλό. Όχι για μένα, καταλάβατε. Ότι ήξερες τι θα πει η Καμπούρη πριν. Τι θες ρε ηλίθιε.
0: Έρχονται εδώ συνεργάτες από το Ποτζόρνο και αναζητούν.
1: Έρχεται η Βούλγαρη.
2: Εμένα μου στέλνει μηνύματα ο Γιάννης Μαντιράκης από την εκπομπή και μου λέει κλείσε τον Ουγγαρέζο γιατί θέλει να μου στείλει στοιχεία σύνδεσης.
1: Αδυνάτησε ο Μαντιράκης, έχει γίνει καλός
0: Κούκλος
1: τώρα.
0: Γιατί είχε παχύνει.
1: Είχε παχύνει και εκεί που δεν τον εκτιμούσαν εκεί που τον είχανε. Και τώρα αδυνάτησε και τον εκτιμούν.
0: Κάνει revenge body. Πολύ καλά εξηγείται.
1: Ναι, καλά κάνει. το little revenge black dress, πώς λέγεται αυτό.
0: Αυτό.
1: Για βες.
0: Έλα, Εβάνα.
2: Αυτά, παιδιά.
1: Εντάξει, θα στο καλό, για.
4: Καλά τα είπες.
0: Εβάνα, έχεις να μας πεις τίποτα τώρα πιο πιασάρικο. Δηλαδή, τη Μαρία την Αντωνάτα, αλλά τα κορίτσια εκεί του πάνελ στην εκπομπή, πώς την υποδέχτηκαν, πώς ήταν, τους άρεσε η παρουσία εκεί. Είχαν έτσι, το συζητήσανε το θέμα ή ξινομουριάσανε.
4: Δεν πετάξαν και
2: τίποτα. Όχι, καλέ, μια χαρά ήταν. Δεν χαρά. Έχω να σας πω κάτι αρνητικό. Όχι.
1: Εγώ, παιδιά, πάντως από το πρωινό συμβουλεύω καλά με τη μικρή μου εμπειρίτσα. Έτσι κι αλλιώς εγώ τώρα τελείω λίγα τα ψωμιά μου, όπως βλέπετε. Ναι. Να εκμεταλλευτούν όπως εγώ την Εβάνα,
0: ναι.
1: Αυτή την Παπαδόγια.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Είναι κολοπετσωμένη. Αυτή είναι κολοπετσωμένη με την καλή έννοια. Συμφωνείς, Βασίλη? Είναι
0: μια ξανθιά.
1: Μια ξανθιά, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτή το έχει το νερό.
2: Είναι γλωσσούσα με μένα.
1: Ναι, γυαλίζει το μάτι της.
2: Ναι. Και έχουμε δουλέψει και έξω μαζί.
1: Ναι,
2: και δεν ήταν έτσι. Ήταν πολύ ήσυχη.
1: Μπροστά σου όλες ήσυχες φαίνονται γι' αυτό. Έχουμε πάρει την καλύτερη. Μπροστά σου όλες ήσυχες φαίνονται.
2: Κοίταξε τώρα να μιλάμε αντικειμενικά. Εγώ έξω δεν άφηνα άνθρωπο να μιλήσει. Όλες τις ερωτήσεις έκανα εγώ έτσι να τα λέμε και αυτά. Ναι. Αλλά
1: και
2: τώρα.
1: Βγαίνει στο My Radio που θα γίνει τώρα για ενημερωτικό.
3: Θα βγαίνει σαν πολιτική συνεργάτη.
1: Με ρωτάει και ο Στέφανος. Στέφανε, ειλικρινά δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε. Αλλά το κάνουμε πλάκα όπως όλα στο Μαπεσό, ξέρεις.
2: Προλαβαίνω να τραγουδήσω πάντως.
1: Ό,τι μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι μας απασχολεί ή μας στεναχωρεί, εμείς το κάνουμε λόγο να γελάμε. Οπότε αυτή είναι η φάση. Δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Ίσα-ίσα μας το αρνούνται ότι θα γίνει. Η καλή ψυχούλα αυτή, πώς το λένε, που το έβγαλε. Τι να σας πω τώρα, καλό παιδί αυτούς.
4: Εβάνα, την τελευταία μέρα που θα κλείνουμε, θα σε βάλουμε να τραγουδήσεις για να πονέσουν τα αυτιά αυτών που μας καταράστηκαν.
1: Να πονέσουν τα αυτιά αυτών.
2: Γιατί λες να πονέσουν, αφού εγώ είμαι πολύ καλόφωνο.
1: Αυτών που θα
4: έρθουν. Δεν περνάει καλά στο μικρόφωνο, ρε.
1: Θα έρθουν να αναλάβουν το ραδιόφωνο ως ενημερωτικό. Λοιπόν. Μπορώ
2: να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Άρχισε.
2: Και να υπευθύνω που θέλω να ρωτήσω. Μη.
3: Συνέχισε
2: καλά. Το κάθε σ' αγαπώ.
1: Και εγώ θα το έκανα ενημερωτικό μετά.
2: Αυτό αφιερώνουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, Μάπες, ακούστε, φύγε, γεια. Όξο.
2: Όχι, δεν φεύγω. Τώρα βολεύτηκα.
1: Όξο, μωρή.
2: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, έγινε. Όχι. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, για την, τώρα αυτό αφορά την επιχείρησή σου και την ασφάλειά της. Ξέρεις λοιπόν ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή την επιχείρησή σου στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς?
4: Πώς? Για πες.
1: Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει το Vodafone Business, παιδιά, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας.
0: Συγγνώμη.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν χθες Τετάρτη να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι κατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση.
3: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
11: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
12: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση.
0: απόδοσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Λαλάντα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι, κορίτσι μου, μπράβο σου.
2: Τι
1: λοιπόν,
2: κάνω.
1: Τι να κάνεις και εσύ, ναι.
2: Συνάχη με πιάσε.
1: Συνάχη, γιατί μας ευλόγησες.
3: Ένα-ένα πεφτούν.
1: Μας ευλόγησες εχθές και ήρθε το συνάχη τώρα.
3: Μα τώρα τι.
1: Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, να πω ότι σε λίγο θα έχουμε τη βραδιά ποίησης το πρωί. Mm-hmm. Για να τσιμπήσετε λοιπόν τις Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al Forno, ανά νικητή. Θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα για να μας πείτε ποιος είναι ο νικητής ο σημερινός από τα ποίηματα με θέμα το κόψιμο.
3: Ωραίο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά τα είπα πάλι. Γάματος είμαι. Μια στιγμή λοιπόν θέλω την προσοχή σας,
3: ναι,
1: για να σας πω πώς μπορείτε να μην αγχώνεστε καθόλου αν πάθει οτιδήποτε το κινητό σας. Mm-hmm. Η λύση ακούει στο όνομα Vodafone Tech Service. Η επισκευή λοιπόν γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιρουργουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Αμάντα.
1: Έλα, Αμάντα μου.
2: Λοιπόν, σας τα είπα εγώ εχθές.
3: Μας τα είπες.
2: Ξεκινά το content.
1: Ναι. Mm-hmm.
3: Έχει σήμερα.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο μάτς της σειράς των τελικών. Έκανε το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε το προβάδισμα.
1: Τελικά ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα που τελείωσε, μήπως μας πεις την αλήθεια. Γιατί πριν μας έλεγε τα αγούρια.
2: Θα πω ότι.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα
1: τίποτα
2: πω
1: δεν είναι δεδομένο. Μπράβο. Συνεχίζεις την κλάψα.
2: Γιατί ήταν. Δεν είναι.
1: Ξέρουμε τι κάνουν. Το κάνουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Το κάνουμε και οι Παναθηναϊκοί. Το κάνουν όλοι. Πριν από ένα κρίσιμο μάτς που θέλουμε να κερδίσουμε, λέμε θα χάσουμε. Το κάνουν όλοι. Το κάνουν και στις Πανελλήνιες ακόμη. Βγαίνει από τις εξετάσεις και λέει πώς έγραψε. Κατά έγραψα και παίρνει 19,5.
3: Εγώ δεν το έκανα.
2: Εγώ θα πω ότι το έγραψε κατά.
1: Προϋπόθεση για να το κάνεις αυτό πρέπει στο τέλος να έχεις πάρει 19,5.
3: Ναι, πρέπει να πιστεύεις από μέσα σου. Εγώ για τις ομάδες, όπως για τις Πανελλήνες, δεν με ενδιαφέρανε.
2: Εγώ θα πω ότι εχθές ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μπράβο από το μείον 17 και επέστρεψε στο παιχνίδι. Οπότε σίγουρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έκανε ο Μήτογλου ένα.
3: Άκου την μωρέ, άκου την λίγο. Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που σου λέει. Άκου, μην είσαι προκατελημένος κι εσύ όπως όλοι οι οπαδοί σου.
1: Έλα.
2: Έβαλε 4 τρίποντα εκεί πέρα ο άνθρωπος και ξαφνικά επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στο μάτι σε ένα μάτι
1: και πήγε το σκατό στην κάλτσα.
3: Γιατί
1: και εκεί έσκασε το συνάχι σου.
3: Ναι. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Είχε πιο πριν. Εκεί άρχισαν τα δέκατα.
1: Έτσι.
3: Εγώ δεν αρχώθηκα πάντως. Πίστευα ότι ο Ολυμπιακός το έλεγε το παιχνίδι και το έλεγε όλη την ώρα. Όντως πλησίασε πολύ ο Παναθηναϊκός, πέρασε και δύο φορές μπροστά. Αλλά η δικιά μας.
2: Κοίτα, άμα δεν γινόντουσαν κάποια λάθη
3: τα
2: εκεί
3: δικά
2: στο
3: μας,
2: τέλος.
3: Τα δικά μας τα λάθη.
2: Και τα δικά μας και του Παναθηναϊκού. Έκανε και ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ άστοχος εχθές. Πάρα πολύ άστοχος. Όλοι του οι παίχτες. Δηλαδή δεν είχαν την απόδοση που χρειαζόταν. Ξεχώρισε έναν, ξεχώρισε ο Μήτρο Γλόντος με τα συνεχόμενα.
1: Η διαιτησία πώς ήταν, παιδιά, χτες.
3: Η διαιτησία ήταν μια χαρά. Έχουν ξεσκιστεί να λένε πάλι ότι φταίει η διαιτησία.
4: Και ο Άγγελος εδώ μας τα λέει.
1: Ναι, τον Άγγελο.
2: Έχει γίνει ένα χαμός αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά.
3: Μια φορά να κερδίσουμε και να μην φταίει η διαιτησία.
2: Ναι, έχουν στοχοποιήσει τη διαιτητή και λένε πανταχώδεν. Και η μία πλευρά λέει και η άλλη πλευρά λέει. Και λέω ρε παιδί μου, δεν μας βρίσκω πουθενά.
1: Γυναίκα ήταν η διαιτή.
3: Ναι, η Έρμη Τσαρούχα.
2: Ναι, ήταν η γυναίκα.
4: Τώρα εμείς το έχω πει ότι οι άνθρωποι, ρε παιδιά, καταρχάς σκεφτείτε οι οπαδοί ότι για να τελειώσετε και από τις δύο μεριές.
2: Είναι μια
4: κάτι
2: μια
4: καλό
2: φάση,
4: έχει γίνει.
1: Σωστό.
2: Είναι μια φάση συγκεκριμένη για ένα φάουλ που ανέβηκε το βράδυ ένα σχετικό βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
1: Μάλιστα. Ότι υπάρχει
2: οπότε...
3: φάουλ. Είναι καθαρό φάουλ και γίνεται και φάουλ και κάτω τη ρακέτα στο Μιλουτίνοφ στην ίδια φάση ακριβώς. Είναι μια φάση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός, νομίζω στους 3-4 πόντους και δίνει βολές στο Φουρνιέ. Τι να κάνουμε, αφού του αρπάζει το χέρι, ρε γαμότο μου. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε στο τέλος.
1: Ναι.
3: Και να πούμε ότι η ΕΡΤ το πλάνο δεν το έδειξε, έδειχνε από πίσω.
2: Ναι, και ανέβηκε
1: άρα,
2: μετά.
1: Άρα η ΕΡΤ είναι με τον.
4: Πρέπει να είναι αντικειμενική.
1: Άρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ξεγοραστεί.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Τι θα μα πει, λοιπόν.
4: Μου βάζει το στόμα μου.
1: Να είναι
4: αντικειμενική η ΕΡΤ. Όχι, ρε παιδιά. Η ΕΡΤ να είναι αντικειμενική. Δεν θα βάλει το στόμα μου.
1: Θα το βάλει και μετά θα μου πει αν σ' άρεσε.
4: Δεν έχει ωραία γεύση πάντα.
1: Περίμενε. Το πε.
4: Το είπα.
1: Άρα στο βάλω στο στόμα σου.
4: Ποιο μου ωραία. Δεν ένιωσα κάτι.
1: Πάρτε το αυτό και κάτω. Πάρτε το αυτό και κάτω το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μην είμαστε προβληματισμένοι. Ο Θανάσης μου είχε βάλει. Όσο επιλείψιμο είναι να λέω εγώ ότι η διαιτησία ήταν πουλημένη, άλλο τόσο επιλείψιμο είναι να λες ότι η ΕΡΤ είναι πουλημένη.
4: Δεν είπα ότι είναι πουλημένη, είπα ότι είναι αντικειμενική.
1: Άρα δεν...
4: Γιατί την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ, συγγνώμη λίγο. Παρακολουθούμε παιχνίδια στην ΕΡΤ τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, λίγο να είναι σωστή η συμμετάδοση, να μην έχουν θέρμη πάντα για τη μία από τις δύο ομάδες. Πάντα να είναι στη μέση τα πράγματα. Και όταν ζητάμε.
1: Πόσο στη μέση μπορεί να είναι στα αθλητικά, ρε Θανάση. Εδώ στα πολιτικά δεν τα βρίσκουμε.
4: Τι να του κάνω εγώ, να μην δίνουν παιχνίδια τότε.
1: Έλα.
4: Να μην κάνω
2: να του βρίσκω πουθενά. Τα έχω ακούσει όλα και από τις δύο πλευρές εγώ από χθες. Είναι τέλειο αυτό.
4: Δηλαδή αυτό, ένα παιχνίδι γίνεται και αμέσως χωρίζει τη χώρα. Δηλαδή ξεκολλάτε λίγο.
1: Αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι εφόσον έχουν να τις προσάψουν τις διαιτητού και οι δύο πλευρές, σημαίνει ότι έκανε καλά τη δουλειά της.
4: Ας μην παίξει λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι. Φέρτε απ' έξω ο διαιτητής.
1: Ρε σου λέω έκανε καλά τη δουλειά της να μου. Τι να μην παίξει.
4: Ρε μας έχουν κουράσει.
5: Άντε μωρέ.
4: Όχου πια να πούμε.
1: Έλα.
2: Εχθές η είδηση που τάραξε τα νερά. Την ξέραμε δηλαδή την είδηση. Αλλά ανακοινώθηκε και επίσημα. Κάποιοι έλεγαν απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη.
4: Ναι, και είδα μάτια
1: τώρα. Έχω παρέμβαση από τον Κώστα το Βάρλα που είναι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Θανάση και είναι ο άνθρωπος που επιμελείται τα φώτα.
4: Βεβαίως,
1: στον Μποντζόνο. Καλό παιδί.
4: Αυτός είναι πολύ φανατικός. Είναι και μικρός τώρα αυτός.
1: Είναι μικρός, ναι.
4: Θα μας ζαλίσει άντερα τώρα. Και εγώ στην ηλικία του έτσι ήμουνα.
1: Περίμενε όμως, δεν ξέρει τι έχει γράψει.
4: Όχι, και τώρα τα ζαλίσει. Είμαι σίγουρος ότι έχει γράψει.
1: Είναι και βασταγερός. Λέει ήταν αντιαθλητικό για 3 χρόνια φυλακή. Νομίζω.
2: Σύγχρονος.
4: Και πέναντι στο Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια.
5: Τώρα που το ακούω πιο ήρεμο, θεωρώ ότι ήταν για 3 χρόνια φυλακή.
1: 3 χρόνια φυλακή, λέει. Τόσο δυνατό ήταν αυτό το φάουλ.
4: Ή
1: ήταν επειδή ήταν εκεί, εκεί που θα μπορούσε να έχει πάρει, πάρει διαφορά ο Παναθηναϊκός, να έχει καλύψει διαφορά. Γι' αυτό
4: τον κόψαμε.
1: Πείτε ρε.
2: Το λέει ηρωνικά το λέγω.
1: Όχι, αλήθεια το λέει.
5: Είναι από τους άλλους.
1: Ήταν πολύ σκληρό, ξαναλέω το φάουλ, ή ήταν πολύ κρίσιμη στιγμή.
2: Κρίσιμη στιγμή.
1: Μάλιστα.
5: 3 χρόνια.
4: Να δώσουμε κάπου εδώ συγχαρητήρια στην ομάδα social του Άρη. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που έκανε.
2: Τι πανέμορφο βίντεο. Τι πανέμορφο
1: ήταν
2: βίντεο.
1: Ήταν αυτό που είδαμε το Excalibur.
4: Δεν Excalibur. Ναι. Είναι Kill Bill. Είναι η σκηνή που.
2: Όχι, αυτό ήταν. Που λέω.
1: Περίμενε. Αυτό που λες εσύ δεν ήταν AI. Αυτό που λες εσύ ήταν τα πόδια Kill Bill μια κυρία που μπαίνει μέσα. Ποια είναι.
4: Είναι από την εμβληματική σκηνή από την ταινία Kill Bill.
1: Ναι, παιδί μου, αυτή ποια είναι.
4: Αυτή δεν είναι κάποια. Είναι και καλά ο Kill Bill είναι στη ταινία.
1: Και μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια του Άρη.
4: Ναι, ότι ήρθε ο Kill Bill.
1: Ωραία. Όχι, εμείς λέμε το AI. Το AI είναι ο Σπανούλης, ο οποίος είναι ντυμένος με στολή αρχαίου πολεμιστή. Αρχαίου πολεμιστή. Σάξονα είναι και βγάζει το σπαθί το οποίο είναι χωμένο χρόνια στο βράχο, το Excalibur, και δεν μπορεί κανένας, δεν είναι κανένας ικανός να το βγάλει και να φέρει τις νίκες στον Άρη, και εκείνος το σηκώνει και το βγάζει από το βράχο.
5: Επειδή το είδα σήμερα το πρωί και είδα ότι είναι κάποιας εταιρείας που κάνει τέλος πάντων τη χορηγία στην ομάδα, δεν θα έλεγα τίποτα. Αλλά τώρα που το λέτε, ρε παιδιά μου, σηκώθηκε η πέτσα από το πόσο cringe είναι αυτό το βίντεο.
4: Ναι, είναι πολύ cringe, και δεν είναι και σκοτσέζικο. Ναι.
1: Θανάση, αφού δεν το είδε.
4: Ναι, αλλά το περιγράψει. Τι δουλειά έχει τώρα σκοτσέζικο.
1: Δεν μπορεί να
4: δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
4: Τι δουλειά έχει!
1: Μα μα λε τώρα τι
4: μα
1: λες ότι είναι κρίτσε ένα βίντεο που δεν έχεις δει. Πώς να τώρα τι να σου
4: έβαλε. Μα μου το περίγραψες.
1: Τι στο περίγραψες.
4: Τραβάει το Excalibur, hey,
1: δεν θες εσύ να το δεις πριν το χαρακτηρίσεις. Δεν το θεωρείς δίκαιο τουλάχιστον αυτό.
4: Μα είναι άσχετο ιστορικά με τον Άρη.
2: Και δεν θέλουμε άλλα AI, ρε παιδιά.
4: Και δεν θέλουμε άλλα AI.
2: Αυτό είναι λίγο Mickey Mouse.
1: Παιδιά,
2: δεν ξέρω. Εγώ το θεώρησα πανέμορφο.
1: Όχι τώρα, δείχνω, μην το δείξω τώρα.
2: Και επίσης. Και επίσης. Έπεσαν, παιδιά, τα πάντα εχθές όταν ανακοίνωσαν το.
5: Χαμός,
1: είναι μεγάλη τώρα.
2: Έπεσαν, μπαμ, κάτω.
1: Και εδώ. Ρε παιδί μου, αυτό που άκουσα που όντως είναι μια κριτική έτσι που ευσταθεί είναι ότι ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής Ευρωλίγκας. Ο Άρης δεν παίζει την Ευρωλίγκα. Άρα, μήπως θα παίξει στην Ευρωλίγκα ή τι. Προβλέπετε, μήπως θα ξεκινήσει αυτή η Λίγκα, η NBA, η Europe που λένε και θα παίξει εκεί και θέλει.
2: Υπέγραψε
1: να...
2: τριετές συμβόλαιο. Τώρα είναι ένα νέο κεφάλαιο για τον Άρη αυτό. Αλλά όχι μόνο για τον Άρη, είναι για το ελληνικό μπάσκετ ολόκληρο. Γιατί αυτή τη... είναι μια τεράστια απόφαση και μπαίνουν πια παραπάνω ομάδες στο παιχνίδι. Δηλαδή, τέλος μόνο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει δυναμώσει και ο ΠΑΟΚ που πήρε την Κέρι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Ελλάδα τέσσερις από τους μεγαλύτερους προπονητές της Ευρώπης.
4: Okay.
2: Αν έρθουν και τα ονόματα που ακούγονται στον Άρη, πάμε για τρελά πράγματα του χρόνου.
1: Όπως.
3: Έχει ακουστεί Mike James.
2: Ναι, ακούγονται τώρα ονόματα που. Είναι αλλού, ας πούμε.
3: Πάντε.
2: Οπότε, επίσης ήδη στα ραντάρα από Ευρωλίγκα και τα λοιπά είναι ο Άρης και στα ραντάρ του παγκόσμιου μπάσκετ. Δηλαδή, σου λέω πραγματικά, αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που ακούγονται, θα είναι κάτι.
4: Τι σημαίνει αυτό με τα ραντάρα, Μάντα, τι σημαίνει ότι τον βλέπουν από διοργανώσεις και μπορεί να προσκληθεί η ομάδα, έτσι γίνεται. Ελάτε να παίξετε κι εσείς εδώ.
2: Ναι, μπορεί να μπει.
3: Okay. Παιδιά, εγώ γουστάρω πάρα πολύ να έχουμε και δύο ιστορικές ομάδες ακόμα, να βλέπουμε πολύ ωραία παιχνίδια και φανταστείτε εδώ πως θα είναι τα Final Four του χρόνου.
1: Ναι.
4: Ωραία.
2: Φοβερό. Πάντως σίγουρα δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε έτσι. Δηλαδή κάτι σημαίνει το ότι πήγε.
4: Ναι, έχουν στόχους προφανώς. Είναι...
1: Αυτό εγώ εκεί το πάω. Μήπως έχει συμφωνηθεί να μπει στην Ευρωλίγκα ή κάτι τέτοιο.
3: Παιδιά, σίγουρα θα κάνουν μια αίτηση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κολλητός του general manager στον Άρη που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ο Ζήσης. Με το Ζήση είναι πολύ κοντά. Τους είχαμε δει και το καλοκαίρι σε κάτι παιχνίδια που ήταν δίπλα-δίπλα και τα λέγανε.
4: Αν νόμιζα σε ξαπλώστρε.
3: Ναι,
2: είναι οι
1: αποφάσεις επαγγελματικέ. Δεν έχουν σχέση ποιο είναι ο κολλητό. Μπορεί να βοηθάνε.
3: Τον βοήθησε, σου λένε ο general manager του Άρη.
1: Εντάξει, δηλαδή, και τι. Ποιο... Δηλαδή, άμα δεν ήταν συμφέρουσα η πρόταση, θα πήγαινε για το Ζήση.
3: Θε να σου πω.
1: Ναι.
3: Έχει άλλη ευκολία όταν έχει έναν δικό σου άνθρωπο από πάνω σου για συνεργάτη. Γιατί θα σου φέρει του παίκτε, θα προσπαθήσει να φέρει αυτά που θέλει. Δεν θα έχει προστριβέ εσωτερικά τη ομάδα. Είναι ο πρόεδρο, είναι κολλητό με του Αντιτοκούμπο. Αντιτοκούμπο είναι μέσα στον Άρη.
1: Ναι, ρε, παιδί, αυτά όλα είναι συν πολύ.
3: Όλα είναι συν για του Σπανούλη.
1: Είναι συν. Αλλά στο τέλος της ημέρας τι μετράει, η προσφορά και τα λεφτά που θα πάρεις και αν θες να πας στον Άρη.
3: Έχουν πλέον λεφτά και στον Άρη.
1: Αυτό λέω,
3: αλλά όλα είναι ευνοϊκά προς το Σπανούλη.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μια ομάδα που πήρε έναν άλλο προπονητή, ας τα βρούμε.
1: Ναι.
2: Πάντως, εγώ έχω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν τη λογική ότι πάω σε κάτι έτοιμο, κάνω μια μεταγραφή σε μια ομάδα που είναι ήδη έτοιμη και κάποιοι άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι είναι game changers, δηλαδή γράφουν ιστορία. Νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι αυτό το πράγμα. Θα πάει και ο Άρης μπαίνει σε μια άλλη εποχή αυτή τη στιγμή.
3: Και το Παλέντε Σπορ, τώρα μιλάμε ιστορικό γήπεδο, θα δούμε και πολύ καυτά ντέρμπι.
1: Ναι, από την άλλη, βέβαια, για να μην θεοποιούμε, γιατί εσείς μου είπατε τις προάλλες ότι δεν είναι και τόσο πολύ νίκης, δεν είναι ακόμη πολύ νίκης μάλλον ο Σπανούλης, να δούμε και τι θα κάνει και τι ψάρια θα πιάσει.
3: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
2: Βέβαια.
1: Ωραία η πρόθεση αυτή που λέτε, πολύ ωραία. Ισχύει. Και ηρωική, αλλά εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Ισχύει.
3: Άμα υπάρχει χρήμα, γύρω-γύρω.
2: Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ο Μακίσικ θα πάει στον ΠΑΟΚ τελικά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Ακούγεται το Μακίσικ για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Πήγε και ο Καλάθης. Γίνονται και εκεί κινήσεις σοβαρές.
3: Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ κάνει μια έμπειρη ομάδα. Ο Βασίλης θα κάνει μια ταλαντούχα ομάδα.
2: Κάνει μια έμπειρη. Μαζεύει δηλαδή, βλέπεις ότι πάει εκεί στο 36+.
4: Πηγήστε εσείς οι έμπειροι, πηγήστε εσείς οι ταλαντούχοι.
1: Οι έμπειροι και οι ταλαντούχοι. Ο κεραυνός και η αστραπή. Πάμε παρακάτω.
2: Σήμερα στις 8 είναι το Σουηδία-Ελλάδα.
4: Mm-hmm. Έχουμε και μπάλα.
2: Έχουμε ναι, και κάτι να κάνουμε σήμερα γιατί αύριο έχει πάλι μπάσκετ. Έχει πάλι τον επόμενο τελικό, το δεύτερο. Ζούπκοφ υπέγραψε στην ΑΕΚ, είναι επίσημο μέχρι το 2030. Πάει και αυτό.
3: Εσύ, Αμάντα, είναι καλός αυτός τόσο πολύ γιατί με έχουν ξύσει φίλοι μου εξήδες τα ντέρα δύο μέρες τώρα. Με έφερα με Ζούπκοφ. Είναι καλός.
2: Είναι καλός, μένει να δούμε πώς θα κολλήσει με την ομάδα.
1: Ναι, 30 χρονών είναι, καλός είναι. Λέει,
2: ναι, αν θα βγει η μεταγραφή και πώς θα.
3: Εγώ
1: μεσοεπιθετικός.
3: Εγώ ανησυχώ λίγο από την κάλυψη από τα βίντεο στη τηλεόραση. Γιατί θα σας θυμίσω τώρα. Θυμάστε παλιά μια παιχτούρα που έφερε ο Ολυμπιακός, τον Μπόρχα, που δείχναν ένα γκολ που είχε βάλει με την εθνική, που ήταν και από το πλάι, είχε βάλει ένα γκολ και βλέπουμε τρεις μήνες ένα γκολ.
4: Είναι καλό σημάδι αυτό, ε.
3: Εγώ έχω δει ένα γκολ που είχε βάλει ο Ζούκοφ. Ένα
4: Ζούκοφ.
3: Κρέμασμα δείχνουν τρεις μέρες τώρα. Ίσως να είναι το πιο εντυπωσιακό του. Ελπίζω να έχει βάλει κι άλλα, μην του βγει Μπόρχα κι αυτό.
4: Συγγνώμη, ποδοσφαιριστές.
5: Όταν έρχονται, δηλαδή, έχουν και κάποιο είδους πορτφόλιο.
3: Ναι, υπάρχουν στο YouTube, θα σου δείξω εγώ βιντεάκια που φτιάχνουν με τρίπλες, με σκύλες.
5: Πολύ καλό.
3: Μάλιστα.
5: Και εσύ να κάνεις ένα τέτοιο.
2: Μέχρι στιγμής φέτος βγήκαν τις μεταγραφές η ΑΕΚ πάντως.
3: Και ξεκίνησε και νωρίς. Να τα πούμε.
2: Ναι, και θα σας αφήσω με Deportivo La Coruña. Εδώ, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Γιατί όχι, μου λέτε εμένα που πανηγυρίζω για το conference και λέω την επέτειο συνέχεια και τι το ένα και
5: ναι,
2: το άλλο.
5: Ναι, κλειστό κλαμπ πρωταθλητών conference.
2: Εδώ και μία εβδομάδα έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν την άνοδο.
3: Deportivo.
2: Μία εβδομάδα. Ναι, μία εβδομάδα πανηγυρίζουν. Ναι. Και απίστευτες εικόνες,
1: όχι πέντε...
2: Μιλάμε για λαοφάλαση.
1: Όχι πέντε χρόνια μετά.
5: Μία άνοδος είναι.
2: Αυτή μία άνοδο. Ναι. Πανηγυρίζουν μία εβδομάδα. Ναι. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς το μοναδικό ευρωπαϊκό κάθε χρόνο.
3: Deportivo La Coruña, ιστορικότατη ομάδα. Κάτσε καλά να πούμε.
1: Κάτσε καλά. Ναι.
5: Και είχε πέσει,
3: Ισπανία τώρα, παιδιά. Εγώ μικρό ήμουν Deportivo, αρχίζω τώρα και το ξαναβλέπω.
5: Θα ξαναγίνει.
1: Ξαναγίνει.
2: Νιούνια καλέ είναι έξω στου δρόμου μία εβδομάδα και έχουν τρελαθεί.
5: Τι ωραία!
2: Χαμός γίνεται.
3: Καλά, πλάκα είπα. Δεν μπορεί να την παρατήσει ένα Ατλέτικο.
5: Ούτε αυτή θα το ήθελα.
3: Ομάδα δεν αλλάζει.
1: Και εκεί και Ατλέτικο νομίζω ότι θα είναι πολύ στεναχωρημένο να φύγει.
5: Κακά τα ψέματα.
1: Και εσύ μην κάνει το Σαββατοκύριακο αλλαγέ στη ζωή σου.
3: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Μην τα κάνει όλα. Αλλάξει δουλειά, αλλάξει ομάδα, αλλάξει στην Ισπανία. Δεν γίνεται. Ένα-ένα βάλε.
3: Έχει δίκιο. Χάσανε τον Κρισμάν φέτο, μην χάσουν για μένα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έγινε άμαντα μου. Ευχαριστώ.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 20. The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο...

0: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: βραδιά ποίησης.
1: Γεια σας ποιητές.
2: Καλημέρα ποιητές.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Χάλια, χάλια.
3: Πολύ, σήμερα υπάρχει βάρος,
1: Σήμερα υπάρχει βάρος, αλλά ευτυχώς υπάρχει ποίηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βάρος λέξης και να κυλήσει από μέσα μας, να φύγει σαν ποτάμι.
2: Νόμιζα θα λες, αλλά ευτυχώς υπάρχει το τόστ, το οποίο σαπάκιασα.
1: Το τόστ, να ήταν κι άλλο. Ευτυχώς υπάρχει κι αυτό.
3: Τόστ χούμους έφερε.
1: Εντάξει, από τη Ρώσικη που είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι τρομερό upgrade το χούμους. Και ήταν Italian χούμους, όχι ότι
2: κάτι.
1: Το χούμους τέλειο, παιδιά.
2: Ηρέμησε.
3: Να το προτιμήσετε.
2: Ηρέμησε με το κολοχούμους.
1: Δεν σου αρέσει.
2: Δεν θέλω να συζητήσω και το χούμους την ώρα της ποίησης.
1: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι πολύ ποιητικό.
2: Ωστόσο, ευχαριστώ.
3: Το γράψουμε μια μέρα.
1: Ναι, να το γράψουμε.
4: Το χούμους.
2: Σήμερα το θέμα ημέρας της ποίησης είναι το κόψιμο. Καταλαβαίνετε γιατί όλοι.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ, γιατί ίσως εγώ το πιο οδυσσίωνο ποίημα.
2: Α, ωραία.
1: Είμαστε σίγουροι.
2: Για να κάνουμε ευχάριστο φινάλε.
4: Ναι, να κλείσουμε. Μπούκα, έχεις γράψει κάτι ευχάριστο?
1: Κοίτα, εγώ υπάρχει μια ελπίδα, χνοφαίνεται.
4: Ωραία,
1: μια ελπίδα.
4: Ωραία, να κλείσεις εσύ.
3: Ελπίδα, ελπίδα.
4: Ωραία, εγώ που είμαι εκφύσεως αρνητικός άνθρωπος και καταθλιπτικός, θα ξεκινήσω.
2: Γιατί
4: μαύρα.
2: Το λες αυτό?
4: Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Δεν θα εκδοθούν ποτέ κακομοίρι».
2: Τελικά.
4: Τελικά.
1: Τελικά άκυρο.
4: Και το ποίημα είναι «Το κόψιμο». Δώστε μια βάση. Έχω μιλήσει από τη ψυχή μου σήμερα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά που θέτω. Χτύπησαν τα κινητά, τρομάξαν τα παιδιά, κόψαν τα γάλατα ξανά. Ξυπνήσαμε από το λίθαργο τον επαγγελματικό, μάθαμε ότι κοπήκαμε κι εμείς. Παρηγοριά!
2: Το μεταξύ δεν κοπήκαμε,
4: το λέμε. Το ξέρω, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι.
4: Παρηγοριά για κάθε ζωντανό οργανισμό είναι ότι η απόφαση είναι συλλογική.
2: Ναι.
4: Αυτή τη φορά τα κονέ δεν λειτουργούν, γι' αυτό σας συμβουλεύω, παιδιά. Μάχες στο TikTok κάθε πρωί, να παρακαλάμε το δίφραγκο κι εμείς. Ξεφτύλα και μετός, κανένας δεν θα μείνει ζωντανός.
2: Πολύ ωραία.
4: Στα like πρέπει να πνιγούμε μάπες, μήπως στο δρόμο δεν αναγκαστούμε να βγούμε.
2: Ναι.
4: Το OnlyFans είναι πάντα μια επιλογή. Αλλά ποιος θα πληρώνει για το δικό μου τον κολλή? Μήπως να βγω στο YouTube να λέω από ψούλα, ή θα τσιμπήσω μια δεκαρούμινη σούλα από την Ισία. Δεν κολλάει, αλλά μου άρεσε.
2: Δεν κολλάει, ναι. Και δεν κάνει και μνήσεις εσύ.
4: Ναι, ναι, πρόστιμος, όντως.
2: Ούτε θα τσιμπήσω. Το εσουρού κάνει. Τέλος
4: πάντων. Α, το εσουρού. Ναι, είδες, και αυτό σε ρώτησα.
1: Η Εσία θα βγάλει ανακοίνωση υποστήριξης.
4: Το εσουρού, το εσουρού.
2: Η Εσία μαζί σου είναι.
4: Sorry, sorry, γι' αυτό το ρώτησα. Στο YouTube να λέω από ψούλε θα τσιμπήσω μια δεκαρού από το εσουρού. Κολλάει.
2: Ωραίο.
4: Πολλά τα ερωτηματικά μου τριβελίζουν το μυαλό. Για τα επαγγελματικά μου ελπίζω στο τέλος μη με κόψει και η Κική.
2: Oh, το έχει σκεφτεί και αυτό, ε.
3: Ένα μεροκάμα το παίρνουμε και από αυτή.
1: Ωραία, το κόψει.
2: Όχι, ήθελε να παντρευτεί και τελικά θα τον χωρίσει κιόλας.
4: Πάει κι αυτό.
1: Δύσκολη βραδιά.
4: Δύσκολος καιρός.
3: Παντρέψου τουλάχιστον, αν χωρίσει θα τη πάρουμε διατροφή.
1: Ναι.
4: Σωστό και αυτό.
1: Παντρέψου, γιατί νομίζω ότι έχεις και καλύτερη φορολογική.
2: Ναι, ναι, όπως λέγατε και χθες.
1: Έχεις κάποια ωφέλη.
2: Παντρέψου, ναι, για τα λεφτά.
3: Παντρέψου, θα σου πάρω δώρο εφράιερ.
1: Πώ μήπως να παντρευτώ κι εγώ, ασάπ.
4: Όπως σκέφτομαι, πώς παντρευτώ τη μάνα της.
3: Όχου.
2: Έλα.
1: Πάμε.
3: Έρχομαι με το ποίημα μου, κόψιμο, από την ποιητική συλλογή «Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός». Μούρθε ένα κόψιμο και ήταν ενημερωτικό. Έμοιαζε μαπόλυση και ήταν έργο ερωτικό.
2: Ωραίο.
3: Κοπήκανε τα λούσα τα πολλά. Γιόγκες, μόγκες και ταξίδια, πάνε πια τα τραλαλά. Δώσε πατουσάκια αν θέλεις τα λεφτά. Κάν το χωρίς ντροπές και άσε τα κρυφά. Βάλε αν θες και username, ένα απλό, τύπου Αθηνά. Σίγουρη επιτυχία, όπως ο άλλος με τα χαμνά.
4: Όλοι για εκεί.
1: Έχουμε κάποιες κοινές αναφορές στα ποίηματά μας. Θα πω χωρίς να έχω ακούσει τα άλλα δύο.
4: Όχι, όλοι εκεί πηγαίνουμε στο τέλος.
3: Θα κλείσω σταθμό, θα πήξει ο OnlyFans.
4: Θα βάζω τον πίνακα να μου ξυρίζει το κορμί.
2: Ηρεμήστε λίγο, παιδιά.
3: Νομίζω αξίριστο το θέλουν.
2: Καλημέρα, δείτε.
3: Θα δούμε.
1: Το έχω κάνει σε φίλου μου, σας έχω πει.
2: Έχουμε να διαβάσουμε και τα μηνύματα.
3: Τζάμπα και χωρίς βίντεο.
2: Τα μηνύματα των μαπών. Θα σα διαβάσω το ποίημα μου, το κόψιμο από την ποιητική μου συλλογή Πετρόγαλα.
3: Α.
2: Είναι το γάλα που στίβει στην πέτρα και βγαίνει.
4: Ωραία.
2: Το κόψιμο είναι δίδαγμα όψιμο. Είναι χρήσιμο πολύ σαν εξωτικό πουλί. Για το κόψιμο του χρόνου χάρηκαν πολύ. Σκέψου να μην γίνει να πάρουν το πουλί. Κόψιμο με έπιασε βάρη στο μαχιά. Ίσως φταίει που έφαγα πριν από μια παχιά.
3: Δεν τρώμε πριν.
2: Ναι.
4: Και εσύ.
2: Είναι μετά πάντα.
4: Με τις παχές εσύ δείχνουμε.
2: Ναι. Η μπότα. Η μπούκα. Η μπότα. Η μπούκα τα παπούτσια της σε εικονοστάση και ο Θανάσης πίσω. Θα καλοπεράσει. Ο Βασίλης κόψιμο έκανε σε ένα τζάκετ και η Βασιλική μας είπε θα πάει σούπερ μάρκετ. Πού θα πάει σήμερα, ξέρω. Δεν θα πάει σήμερα.
3: Είναι η μέρα της.
2: Το ξέρω.
4: Το μπόνους της.
2: Εχθές σε είχα στο νου μου, Μπούκα. Η είδηση από τον καλόψυχο αυτό άνθρωπο που το έγραψε εκεί στο τετράδι του τον Κανελόπουλο. Σε βρήκε πριν την ψή σου ή μετά την ψή σου.
1: Μετά. Τύπου δηλαδή, κάτσε να δω τι ώρα ήταν. Νομίζω πρέπει να έχει περάσει ένα μισάωρο. Και λέω, δεν το πιστεύω τώρα. Τι με βρήκε, να το πάρω τηλέφωνο.
3: Ένα πενιντάρικο κάει και μπροστά στα μάτια.
1: Ναι, καθόμουν εγώ, έλεγα για μανάδες, πατεράδες και παιδικές
4: ηλικίες.
1: Έχει πάρει φωτιά ο κόσμος.
2: Αυτό σκεφτόμουν. Λέω ότι τουλάχιστον να την πρόλαβε, να πρόλαβε να τη τα πει.
1: Όχι, δεν πρόλαβε.
3: Τώρα κανονικά.
2: Σαν δηλαδή να έχει έρθει κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι και να το έχουμε κάνει λαμπίκο και μόλις φεύγει να κάνει εμετό Κούπερ.
3: Να αρχίζει το πάρτι, ναι. Κανονικά τώρα δεν πρέπει, ας πούμε, η Μπούκα να πάρει τηλέφωνο το βράδυ της Μπζή και να της πει ό,τι κάναμε σήμερα άκυρο, θα έρθω με τα ίδια λεφτά.

0: απαγγείλω το πείμα μου κόψιμο από τη συλλογή μου άλλα 10 χρόνια ψή.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
3: Και λίγα βάζεις.
0: Είτε σου ήρθε από γιαούρτι, είτε από διοικητική επιτροπή, κόψιμο σαν σεύρι προκαλεί πόνο οξύ.
3: Ωραίο.
0: Μάτι δεν έκλεισα τη νύχτα και ένα κουνούπι στο αυτί μου να βοεί. Ψυχολόγα, πιλάτα, όλα κομμένα. Αχ, που θα με βρει αυγή. Μετά το κόψιμο θέλει business plan. Φρυγανιά και πατούσε στο OnlyFans. Μπουκάτε κάτω παύλα, κάντε follow. Μπας και δεν χρειαστεί να πουλήσω κόλλου.
4: Λοιπόν, παιδιά, είναι το καλύτερο πείμα.
0: Σας ευχαριστώ.
4: Έλα, εντάξει, άμα δεν κερδίσει μπουκα σήμερα.
2: Τελείωσε.
4: Μπράβο. Μπράβο, όχι, μπράβο.
2: Άρα,
4: μούργημα.
0: Έτσι και δεν δώσει είναι 100 στο follow μου.
4: Ρίξτε ένα follow να σώσουμε τον κόλλου.
0: Να κλείσω κανένα εμπορικό.
2: Μόλις θέσαμε τους εαυτούς μας εκτός ενημερωτικού ραδιοφώνου. Μετά από αυτό, αν ακούει κάποιος άνθρωπος που θα μας ζήγει για το πρωινό του επόμενου σταθμού, πού λέω τώρα.
4: Να πούμε, κάπου εδώ, να πούμε κάπου εδώ ότι η ακρίβεια είναι επικίνδυνη στη χώρα.
0: Αλλά εγώ θα σας δίνω κωδικούς, μπουκάτε ένα για να παίρνετε έκπτωση.
4: Σε τι?
0: Σε ρεύμα.
2: Μα τι πουλάς δεν έχουμε καταλάβει.
0: Κάτσε να αποκτήσω φόρο.
4: Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ είμαι φαν μπουκάτε. Όταν μας τα έλεγε ο κύριος Κουτσούμπας για Sugar Daddy, βγείτε τώρα στη γύρα. Πάντως εδώ ο αντρικός πληθυσμός έχει πεθάνει, λέει είμαστε ειδωλολάτρες. Ναι, θα κάνουμε τώρα συνδρομή. Μπαίνουμε τώρα. Άνοιξε το κανάλι και τέτοια.
0: Ευχαριστώ ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
4: Θέλω να συνεργαστείς με σοβαρή εταιρεία, μη σου πέφτει ο σερβερ κάθε τόσο.
0: Με καμιά ενέργεια θα ήθελα.
2: Έχουμε μάπα στον αέρα.
0: Με καμιά ενέργεια θα ήθελα.
2: Πάμε παρακαλώ.
5: Έχουμε.
2: Έλα. Ποιος είναι.
4: Ο καλύτερος.
2: Ποιος είναι.
4: Έλα.
5: Στέφανο,
2: τι γίνεται, πώς τα βάλεις τα πράγματα?
4: Καλημέρα.
5: Καλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα, εγώ είμαι αισιόδοξος.
2: Αυτό μας έρει μάλλον.
5: Εντάξει, με έχει πιάσει μια μελαγχολία σήμερα με όλα αυτά που λέτε, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Όλα καλά θα πάνε.
2: Όχι, ρε. Ναι, όλα θα πάνε, καλά δεν θα είναι, αλλά θα συνεχιστούν, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω κάτι, πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
5: Πηγαίνω για επίσκεψη σε πελάτη για σέρβις και τα σχετικά.
2: Α, ωραίος. Λοιπόν, Στέφανε, ποιο ήταν το καλύτερο ποίημα αντικειμενικά για σένα?
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα αποφασίσει να το δώσω στο Θανάση γιατί τον βλέπω λίγο στεναχωρημένο σήμερα, αλλά όχι επειδή είμαι από τον Ροπό Πρεβέης που είναι δίπλα από το Ριζοβούνι.
0: Α, τι λες ρε Στέφανε.
2: Όχι αυτό, ναι.
4: Όχι, ήταν η καλύτερη Στέφανε. Και εγώ εκεί θα
5: το δω. Επειδή με φαν Ελένεθ Βλαχάκου και ο Κόλλου με επισέβη.
2: Κόλλου! Οκ, εντάξει, κοίτα, αντικειμενικά.
5: Από την Κατερίνα.
2: Αντικειμενικά ήταν το καλύτερο της Κατερίνας.
4: Ήταν Κόλλου
5: κάτω. Σήμερα ναι, το κέρδισε με το σπαθί της. Και με τον Κόλλου.
0: Να ζήσει ο Κόλλου. Να ζήσει ο Ροπός.
2: Να ζήσει καλά, φοβερά.
5: Και το Ριζοβούνι.
2: Σε ευχαριστούμε, αγόρι μου, καλημέρα. Να είσαι καλά.
5: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τώρα, πραγματική συζήτηση, όχι τώρα από γραφικούς.
4: Για να δω.
2: Μόνο θα σου το πω γιατί δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε εδώ. Για την Οδύσσια του Νόλαν που όλο περισσότερα και περισσότερα πλάνα βγαίνουν και σου λέει πια ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό και από την Οδύσσια. Δεν εμπνέεται καν από την Οδύσσια. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ελλάδα ή σε Έλληνες. Γενικά, δεν μιλάω τώρα για γραφικές καταστάσεις, ο μαύρος Οδυσσέας και η άσπρη Πινελόπη.
4: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει.
4: Και το βιντεάκι πειράζει. Που λέγαμε πριν με το σπαθί του Excalibur, υπάρχουν αναφορές εκεί που έγινε.
2: Τώρα θέλω να τσακωθώ.
4: Κάτσε ρε εσύ, γιατί έχει αναφορά σαν Ελλάδα ο Όμηρος. Μια ταινία κάνουν οι άνθρωποι, μωρέ.
2: Αφού στην Ελλάδα γίνεται.
4: Συγγνώμη, αλλά
2: διαδραματίζεται.
4: Συγγνώμη, αλλά για την Τρία αναφέρεται το έπος.
2: Η Τρία, ναι.
4: Και για τον
2: Τρία που είναι.
4: Και για τον Αγαμέμνο δεν έχει αναφερθεί πουθενά η Ελλάδα, νομίζω, στο έπος.
2: Τι λες, αγοράκι.
4: Δεν γράφει πουθενά η Ελλάδα.
2: Τι λες, παιδί μου, η Οδύσσια. Πού ταξίδεψε ο Οδυσσέας?
0: Γάβδο, Ιθάκη. Τι είναι όλα αυτά?
4: Μήκο, δεν είναι πόλης κράτη.
2: Θανάση, πού όμως?
4: Αυτό ήταν πόλης κράτη.
2: Σε ποια χρόνια?
4: Εντάξει. Τα χρόνια θα πάνε.
2: Εντάξει.
4: Δεν είναι στην ελληνιστική περίοδο.
2: Φυσικά και είναι στην ελληνιστική περίοδο.
4: Νομίζω δεν είναι.
2: Δεν στην Ελλάδα είναι. Ποια περίοδο?
4: Θέλετε να ψηφίσουμε?
2: Τώρα σοβαρολογείς?
4: Ναι, σοβαρολογώ.
2: Ότι η Οδύσσια και η Ιλιάδα δεν αφορούν την Ελλάδα. Δεν αναφέρονται στην Ελλάδα.
4: Μην τρελαίνεσαι. Μη σου βγαίνει ο πατριώτης από μέσα σου.
2: Είναι θέμα πατριώτη. Είναι θέμα ανακρίβειας ιστορικής.
4: Μας βρήκε βολικούς και κάνει ό,τι θέλει.
2: Ο Βολινόλα, ναι. Τέλος πάντων, προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να την κάνουν οι ενημερωτικοί που θα μας διαδεχτούν. Έγινε, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Μάπες μου, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπουκαθανάση Σπασά,
0: Δημήτρη Σουγκαρέλος
2: και Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα ακολουθεί η Κατερίνα Μπουκαθανάση Σπασά και νομίζω και η Ντορίτα Παπαδημητρίου.
4: Ακόμα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά πριν τις 9. Σήμερα 5η αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
10: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
14: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Λαζαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Άιντι μωρέ, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
5: Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.
6: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 98.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
9: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
8: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
10: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
11: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ίψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: que pare.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
8: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
7: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Ρυθμός 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: καρδιά σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Για σήμερα Πέμπτη το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
8: και όχι μόνο?
7: Κάνε κλικ
8: και τα μαθαίνεις όλα.
7: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
6: Έλα Κατερίνα Σαρίφη.
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Yeah!

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου,

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Ρυθμός
0: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Η επιτυχία του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σε έχω. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Σαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, πει να παραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα. Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: λα, λα, λα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
4: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη!
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα!
7: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. 6 και 5 έχει ξεκινήσει αυτή η ώρα, η αγαπημένη μας, που πραγματικά την απολαμβάνετε κι εσείς και εμείς πάρα πολύ. Είναι μια ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ πάντα στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι. Και έχουμε πει ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη για την Κατερίνα μας, γιατί αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα για την παραστασάρα του Αγοριού Απέναντι, που δίνουμε και διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε κι άλλες για την πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και μέχρι τις 7. Δεν έχω καθόλου διαφημίσεις, οπότε θα τα απολαύσετε όλα με τη σειρά. Και έχω και πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το καλοκαίρι έχει έρθει. Βέβαια, μου τις πάει λίγο αυτό που βλέπω, ότι αύριο σου λέει μπορεί να ρίξει μια ξαφνική βροχούλα, να έχει μια συννεφιά. Μη μου το κάνεις αυτό την Παρασκευή. Και το είχα σκεφτεί, λέω, μήπως αύριο έτσι, το μεσημέρι, πριν την εκπομπή εδώ, πήγαινα να ρίξω μια βουτιά, να δω μια άκρο θαλασσιά, ένα κάτι της, αλλά δεν τα βλέπω. Από Σαββατοκύριακο και πάλι θα είναι καλά και μάλιστα θα έχουμε και τριαντάρια. Και Δευτέρα, Τρίτη, πολλά τα τριαντάρια. Σήμερα έκανε και κάτι συννεφίτσες, η αλήθεια είναι. Εγώ να σας πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα βρέξει αύριο. Σαν έτσι feeling. Το έχω πει και άλλες φορές βέβαια, και μπορεί να ρίξει καταιγίδα και χαλάσει την άλλη μέρα, αλλά δεν ξέρω. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Κάντε μου παρέα, γιατί είμαι εδώ μοναχούλης στο στουντιάκι και θέλω παρέα για να λέμε νεάκια και όμορφα πραγματάκια. Και δεν ξέρω και αν έχετε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο αυτό, και αν θα κάνετε τις εκδρομές, τα μπάνια σας, τα σέα σας, τα μέα σας, τα ωραία σας. Εγώ δύο μπάνια έχω κάνει, να σας πω έτσι για λίγο, και χάρηκα γιατί σήμερα κάποια μου είπε στο δρόμο, μου λέει, έλα ρε, εσύ πήρες χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα. Βέβαια έχω και μυστικά για το χρώμα, θα σας τα πω στην πορεία όλα αυτά, γιατί αυτή τη throwback επιτυχία τη βλέπω και θέλω να την απολαύσω και εγώ και εσείς. Τώρα που επιστρέφετε σπίτι, που είστε λίγο στην κίνηση, που οδηγείτε για να πάτε γυμναστήρια, δραστηριότητες, τα παιδιά πήγαινε, έλα, και έχετε και μια κούραση από τη δουλίτσα που πέρασε, και είναι και Πέμπτη και είναι λίγο κουραστική πάντα η Πέμπτη. Δικό σου για πάντα, Μιχάλης Ραχιτζής. Πολύ δικό μας throwback αγαπημένο, αλλά και throwback Νίκος Βέρτης Χαπάκη, σε πολύ ξεσηκωτικό. Μιλάμε Πέμπτη για κέφι.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
9: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
11: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα,
13: Παίζει τα δικά σου.

Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, μας αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα μας αρέσει αυτή η ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαστε παρεούλα στον 104,6 My Radio. Πανηγυράκι, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και περνάμε παρέα. Τι ωραία, τι καλά. Και αν θέλετε έτσι και παιχνιδάκι, διασκέδαση και να περάσετε ωραία και λέτε τώρα πού να τρέχεις. Μην το σκέφτεστε τόσο πολύ γιατί το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 6, 9, 8, 104, 104, 6, μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Γενικότερα νομίζω τι παίζει τώρα στη ζωή μας και στα νεάκια μας. Κοιτάς να δεις τώρα τι, τα μαζέματα των δουλειών, τι να κάνω, τι να ράνω, γιατί είναι καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι για όλες τις δουλειές, πήγε καλή χρονιά, δεν πήγε καλή χρονιά, άιντε σιγά σιγά να κλείνουμε διακοπούλες. Τώρα δηλαδή και στη δουλειά οι περισσότεροι, δεν λέω για μένα, πολλοί βαράνε το, είναι που λένε τώρα τα κάνουμε, τι είναι να κάνουμε, τώρα πάμε διακοπούλες. Και είναι όλη την ώρα, δηλαδή ανοίγεις ένα λάπτοπ και αντί να βλέπεις τη δουλειά του άλλου, βλέπεις ότι κοιτάει τα μαγιό, κοιτάει τις πετσέτες, κοιτάει τα εισιτήρια, κοιτάει που να πάει, κοιτάει μέρη. Όλοι το κάνουν και εγώ το κάνω δηλαδή, γιατί τώρα συνειδητοποίησα ότι πέρσι είχα αγοράσει πάρα πολλά έτσι τύπου χαβανέζικα που λέμε, που κάμισα καλοκαιρινά και φέτος δεν έχω πάρει κανένα. Και δεν μπορώ να πάω τώρα στο νησί που θα πάω στο ίδιο νησί με πέρσι και θα πάω με τα ίδια τα περσινά, οπότε πρέπει να ψάξω. Κάντε μου και προτάσεις. Μια πετσέτα, μια παντόφλα. Παντόφλα ψάχνω, να το έχω ξεχάσει. Θα μπω τώρα να το δω όσο ακούμε τα τραγούδια, γιατί είναι και throwback summer και παρέα με τα πιο ωραία throwback περνάμε καλά. Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

Βάλτο τέρμα, το έβαλες τέρμα, το δυνάμωσες, γιατί αυτή η ώρα ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και έχει φτάσει πλάκα πλάκα 7 παρατέταρτο, γιατί περνάμε καλά και περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Τώρα όμως θα πάρουν τα δάχτυλα φωτιά, γιατί σας έχω δώρο τέλειο. Γιατί παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό, σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel, υπέροχο, στην Kimi, το οποίο το διεκδικείτε τώρα με μηνύματα. Kimi Palace ή Kimi, ό,τι θέλετε τώρα, πώς το βρίσκετε τώρα. Θα τα χαλάσουμε εκεί, τόσα θέματα έχουμε. Στο Viber 698-104-104-6 μου γράφετε κάτι για να καταλάβω τώρα και εγώ, δεν είναι αυτό. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευούλα εδώ σε εμάς την παρέα, στο Πανηγυράκι. Η Κατερίνα μας απουσιάζει λόγω των προβών και της πρεμιέρας στο θέατρο του Αγοριού απέναντι. Σε λίγο δίνω και προσκλήσεις, μην το ξεχνάτε. Πάμε τώρα στο Kimi Palace. Kimi Palace, στη γραφική παραλία της υπέροχης Kimis, αμφιθεατρικά να βλέπει το λιμάνι και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν έχω πάει, θα πάω, έχω ψηθεί πάρα πολύ. Θα ρίξω μια Εύβοια φέτος για μια δουλίτσα, οπότε εκεί θα το συνδυάσω. Καλά, έχει και σουίτες, τα έχω δει τώρα, τα χάζευα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω ξενοδοχεία, καλά και ωραία σπίτια, βίλες τέτοια. Τώρα μου έχει βγει αυτή η λόξα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει έτσι πολυτελή δωμάτιο, αυτό που είναι και απλό και ωραίο. Καλέσθητο, τέλειο, με καθαρές γραμμές, λιτή διακόσμηση. Καλά, αν θέλετε τώρα να πάτε και άλλη περίοδο, έχει και τζάκι. Τώρα όμως έχει και πισίνα, έχει και σουίτα με πισίνα. Όχι μόνο μία, πάρα πολλές. Και γενικότερα έχει και τα εστιατόρια, τις βεράντες εκείνα για το ποτάκι, το φαγητάκι. Και είναι υπέροχο. KimiPalace.gr, ένα τριμεράκι, είναι και κοντά, βολεύει πάρα πολύ. Κάτι τώρα μου γράφετε, Kimi Palace, ό,τι θέλετε. Και ονοματεπώνυμο, Viber 698-104-104-6. Είμαι εδώ μοναχούλης στο στούντιο. Μου κάνετε παρέα στο Viber και τα λέμε πάρα πολύ όμορφα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το τριμεράκι, κάπως με την κινησούλα έχει στρώσει λίγο το πράγμα. Δεν ξέρω, μπας και έχετε πάρει άδεια από τώρα και έχετε φύγει διακοπές. Θυμάμαι κάτι ωραίες εποχές που τελειώναμε το σχολείο 15 Ιουνίου και λέγανε οι γονείς μου, δεν δουλεύανε. Λέγανε οι γονείς μου, 16 φεύγουμε, πάμε στη γιαγιά. Πάμε στο χωριό, πάμε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα. Μα παλιά, πόσες ήταν οι άδειες χρονικά, ήταν μεγαλύτερες? Δεν το ξέρω αυτό. Λίγο στον Κηφισό πίζει το Αιγάλιο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Λίγο πίζει το κέντρο του Πειραιά. Κατεβαίνετε τη Βασιλή Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου με κινησούλα. Τίποτα τρελό. Κολλάει λίγο η Αττική Οδός από τον Κηφισό μπαίνοντας μέχρι το Μαρούσι, αλλά και η Κηφισίας κατεβαίνοντας από το Δαχτυλίδι μέχρι να φτάσετε σχεδόν στην Φιλοθέη. Τα πιο δύσκολα τώρα στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλιμο. Και επειδή λέμε για καλοκαίρι, λιμάνια, διακοπές, πισίνες, καλά αυτό δεν κολλάει τώρα με τις πισίνες, κολλάει μόνο τα άλλα. Σαν αβαγή, throwback πολύ αγαπημένο, όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Νίνο.

0: Τραούπακ επιτυχίες.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι.
10: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
12: Ρυθμός 988.
13: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: σελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
3: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
10: Παραλία για να κάνεις μπάνιο. Αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα, από εδώ από τη δουλειά. Είναι 10 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο με το αυτοκίνητο. Χωρίς κίνηση. Και πάτα φεύγω από την άλλη. Πάω στο κέντρο. Εντάξει, βλέπω την Ακρόπολη. Ξέρω εγώ, βλέπω. Τι βλέπω, τη Βουλή. Ναι. Ενώ αν πάω τώρα από την άλλη, 8 η ώρα που θα φύγω, θα δω ηλιοβασίλεμα. Θα περπατήσω λίγο στην Αμμουδιά, στα Βοτσαλάκια. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα. Πρέπει να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, okay, ναι, τώρα δεν έχω μάγειο πετσέτα, δεν είμαι έτοιμος να κάνω μπάνιο, ούτε θέλω κιόλας, να σας πω την αλήθεια, να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Εννοώ. Αλλά γιατί να μην πάω μετά. Να περπατήσω εκεί που είναι και δίπλα. Τέτοια ωραία πράγματα καλοκαιρινά πρέπει να τα κάνουμε. Και άμα είναι να κάνετε ένα ραντεβού, μια ιδέα, μια αυτό, μια βόλτα με φίλους, κάπου να ράξετε, μην το κάνετε πάλι σε μια καφετέρια. Μπορείτε, καλά, να ζήσει και η καφετέρια, αλλά γιατί τι ωραία να πάτε έτσι να κάτσετε δίπλα στη θάλασσα. Τώρα που βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός. Με έχουν πιάσει τα αρωματικά μου, μπορεί να είναι τώρα και αστρολογικό, βέβαια θα μου πει τώρα. Ναι, να το χαλάσω λίγο γιατί είμαι τέτοιο. Πα τώρα στη θάλασσα και αρχίζει ζιν, κουνούπια και θε να φύγει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Όμως εσύ θα ξέρεις γιατί θα έχεις μαζί σου το Repel Spray. Γιατί αυτά τα στατιστικά εμένα δεν περνάω πολύ καλά με αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ψάξει τα κουνούπια και έχουν αυτά τα δόντια που είναι σαν πριόνια. Και είναι μικροσκοπικά πριόνια και μπαίνουν, σκίζουν το δέρμα ουσιαστικά. Που αν το πολυσκεφτείς λίγο ανατριχιάζεις. Και στορουφάνε το αίμα. Και τα κουνούπια δεν είναι ότι είναι τώρα σκάσανε μύτη, είναι 200 εκατομμύρια χρόνια. Αλωνίζουνε αυτά, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας σκίσουν τα πριόνια τους το δέρμα και να μας ρουφήξουν το αίμα. Έχουμε Repel Spray, το οποίο τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι και άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από τη Unipharma και είναι ό,τι πρέπει. Οπότε μία βόλτα στη θάλασσα θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Ριελίδου, εξηγήστε μου στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι μέχρι τις 8.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

αυτά είναι. Θες την Avandi Throwback, τι να τα κάνω τα λεφτά. Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο, δώστε τα σε μένα άμα δεν τα θέλεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, εδώ πανηγυράκι ωραίο. Η Κατερίνα Ζαρίφη ετοιμάζει, το οργανώνεται. Έχουν πρόβα τζενεράλες σήμερα. Μπορώ να περάσω μια βόλτα, έτσι έχω τα βίσματα, έχω το κονέ να περάσω. Αύριο η μεγάλη πρεμιέρα, γι' αυτό στείλτε μηνύματα τώρα του αγοριού απέναντι. Αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ μου γράφετε λοιπόν Άλσος ή Ζαρίφη. Ή πανηγύρι. Κάτι δικό μας, έτσι, ένα συνωμοτικό. Δικός μας άνθρωπος είναι. Τώρα στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας 698-104-1046 για να βρεθείτε στην παράσταση αύριο στην πρεμιέρα. Wow, γιατί θυμίζει ελληνική ταινία. Η Κατερίνα μας κάνει τη Μυρσίνη. Τραγουδάει κιόλας, αμέ, φλερτάρει κιόλας. Είναι ρόλος με τα όλα του. Έχει μπόλικα πράγματα μέσα και ένα all-star cast πραγματικά. Και ωραία καλοκαιρινή έξοδος, καλοκαιρινό θέατρο ανοιχτό. Όλα τα καλά. Βέβαια, αύριο λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι. Συγγνώμη, Κατερίνα, και λυπή συντελεστές γι' αυτό. Αλλά εγώ σας το πω, πιστεύω ότι θα είναι μια ψυχαλίτσα. Και σήμερα, κάποια στιγμή, συνέφια σε λίγο, αύριο θα μας κάνει κάτι κουλά ο καιρός από Σάββατο και πάλι καλοκαιράκι και από Κυριακή. Τριαντάρια, 30, 31 βαθμούς, 32 βλέπω. Θα καούμε κανονικότατα. Εγώ πέρασα από μια θάλασσα πριν για μια δουλίτσα στο παλαιό Φάλιρο. Τίγκα ήταν. Σαν Αύγουστος. Δεν υπήρχε ξαμπλώστρα να είναι άδεια και πάρα πολύ με την πεσετούλα τους. Πραγματικά όμως τίγκα και όλοι τι περιμένουμε τις διακοπές. Και το Αιγαίο. Άννα Βύση, Αιγαίο. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

0: Αντώνης Ρέμος, throwback. Συγγνώμη, όλα τα δικά μας αγαπημένα και οι περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι καλοκαίρι και μας αρέσουν τα throwback και το ζούμε με throwback summer όλο το καλοκαίρι. Γεμίζουμε τη μέρα με δραστηριότητες και τώρα μας πιάνει και πιλάλα. Ένα τότιο φίλους, να πάω ένα γυμναστήριο, να πάω διατροφολόγο και δεν ξέρω και αν είναι καλός σύμβουλος τώρα με τη ζέστη όλα αυτά, γιατί ανεβαίνει και η ζέστη. Οπότε τουλάχιστον να ενυδατωνόμαστε. Είναι βασική ανάγκη με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη. Ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε γι' αυτό? Να καταναλώσουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το έχω έτσι χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα νεράκι με γεύση δίπλα σου, γιατί κάπως το θεωρείς και ρόφημα και πάει το χέρι σου, το στοματάκι σου να πιείς λίγο. Έτσι είναι αυτόματη κίνηση, σαν να έχεις καφέ, ξέρω εγώ. Ενώ αν έχεις ένα σχεδόν νεράκι, μπορεί και λίγο να πεις τα ψυχρό νερό όταν διψάσω. Ενώ το άλλο το πίνεις. Έτσι τώρα λέω εγώ πώς το βίωσα εγώ. Διαλύεις ένα δισκείο στο ποτήρι, στο μπουκαλάκι σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon. Γνώρισε και τις υπόλοιπες επιλογές της σειράς για ενυδάτωση τρελή που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Okay.
2: Ποιο?
4: Το Achilles Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: 2021. Το σημείο.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
11: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
13: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
15: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
14: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
16: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
17: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
16: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
18: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
19: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
20: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
21: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
22: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
23: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
24: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζεστή, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
25: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
24: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
25: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα

Αυτά είναι throwback Νότης Φακιανάκης εδώ στον 104,6 My Radio. Κάναμε παρέα από τις 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αύριο πρεμιέρα. Πιστεύω πάλι μοναχούλια θα είμαστε 4 ώρες. Οπότε θα περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Παρασκευούλα. Η Κατερίνα μας ετοιμάζεται. Αύριο έχουμε παραστασάρα. Πολλοί από εσάς θα βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν γιατί έχει φροντίσει το κορίτσι μας και έχει δώσει πολλές διπλές προσκλήσεις. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10. Τα λέμε και πάλι αύριο. Από τώρα προβλήματα.

0: ανθρώπακα επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
1: Περισσότερη μουσική.
3: Και εγώ...

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: Ρυθμός
1: 988. Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
1: 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αυτό που αγαπάς.
4: Ναι, ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Αγάπη.

0: Έλα.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: 9-88.
1: Ορυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Καλημέρα, είσαι μόνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Ρυθμός 988.
3: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Ρυθμός
1: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
1: Και εγώ.

0: σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.